0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Το μουσικό σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσελγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο Δίο κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Radio.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Ανέβαλε όλες τις επαφές της στις Βρυξέλλες η προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν είχε προγραμματισμένη συνάντηση για σήμερα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ωστόσο, αυτή έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Ολκίν προχώρησε στη συγκεκριμένη διαφοροποίηση αναμένοντας να δει πώς θα διαμορφωθούν κάποια δεδομένα κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα βρίσκονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ως επίσης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ως εκ τούτου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου δεν αποκλείεται να τεθούν και τα ευρωτουρκικά, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τελευταίες εξελίξεις ενδέχεται να διαφοροποιήσουν και το χρόνο καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο. Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι χθες στη Ξυλοφάγου εντός των Βρετανικών βάσεων Δεκέλιας. Δύο αδελφάκια 8 και 10 ετών από τη Βουλγαρία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμεναν. Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια αφού τα δύο παιδιά ήταν ήδη νεκρά. Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των παιδιών, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για το ενδεχόμενο γονικής αμέλειας. Τα δύο παιδιά ήρθαν στην Κύπρο για διακοπές ώστε να περάσουν χρόνο με τον πατέρα τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία δεν έχουν εξακριβωθεί. Ωστόσο, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ασφυξίας. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων. Δύο αγόρια 11 χρόνων ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια έπειτα από πολλή ώρες επιχειρήσεις. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1450, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το χρόνο, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ειδικά αν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν πλέον διεθνείς ομάδες από το Μεξικό, την Ισπανία, το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουν αναπτυχθεί συνολικά 39 διεθνείς ομάδες αποτελούμενες από 50 έως 100 διασώστες η κάθε μια. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να τερματίσουν την ανταλλαγή πληγμάτων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογραφικού

Ο ιστότοπο αξιός εκπρόσωποι των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ επιδιώκοντας επίλυση της διένεξης για τα στενά του Ορμούς. Πηγές προσκύμενες στην Αμερικανική κυβέρνηση ανέφεραν ότι αποφασίστηκε ο τερματισμός των επιθετικών ενεργειών επιτρέποντας εμπορικά πλοία να κυκλοφορούν ελεύθερα στα στενά. Το Ιράν πάντως δεν έλαβε μέρος στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για χθες. Συνεργάτης του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη ανέφερε πως η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων στα στενά του Ορμούς και των πληγμάτων του Ισραήλ στο Λίβανο. Αναφέρθηκε σε ανεκπλήρωτους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόσθεσε πως ένας επιπλέον λόγος είναι η μη πρόσβαση της Τεχεράνης στα αποδεσμευμένα κεφάλαια. Νέα πλήγματα στις επιχειρήσεις καταστροφών στο Νότιο Λίβανο εξαπέλυσε χθες το Ισραήλ. Μόλις δύο μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο των δύο χωρών, η οποία είχε ως στόχο την αποκατάσταση της διαρκούς ειρήνης. Το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε μαχητές της Χεσβολά κοντά στη ζώνη ασφαλείας του. Με κοινή ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανέφεραν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέστρεψαν υπόγεια σύραγγα της Χεσβολάχ στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην υπόγεια σύραγγα μήκους 200 και πλέον μέτρων εντοπίστηκαν εκατοντάδες όπλα και εκτοξευτήρες πυράβλων οι οποίοι ήταν στραμμένοι εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Με ανακοίνωσή της η Χεσμπολά τόνισε πως η κίνηση του Τελαβίβ αποτέλεσε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προσθέτοντας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα και τον λαό της. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραδέχθηκε χθες ότι τα προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα έχουν δημιουργήσει ελλείψεις στις ρωσικές περιοχές και μια ειδική ομάδα εργάζεται για να διασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς ποσότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλώντας σε συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για την κατάσταση, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια στις προμήθειες του γεωργικού τομέα και δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται μεγαλύτερες αντιαεροπορικές ικανότητες για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πετρελαϊκές υποδομές, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα αντεπεξέρχεται καλά στα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανική επικράτεια. Στη Ζαπορίζα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων μετά από βομβαρδισμό κτηρίου. Την ίδια στιγμή, ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές όπως το Χάρκοβο και το Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών ήταν ηλικιωμένοι και παιδιά και κατηγόρησαν τη Μόσχα για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων. Η Άντρη Χατζιανδρέου είναι η νέα αντιδήμαρχος Αγλαντζάς. Κατά την αναπληρωματική εκλογική διαδικασία χθες έλαβε 2.309 ψήφους και ποσοστό 55,49% επικρατώντας του ανθυποψηφίου της Προκόπη Προκοπίου, ο οποίος εξασφάλισε 1.852 ψήφους. Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από την εξαιρετικά χαμηλή προσέλευση στις κάλπες. Ψήφισαν μόλις 4.209 εκλογείς που αντιστοιχούν στο 27,72% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στο δημοτικό διαμέρισμα Αγλαντζάς. Η ανακήρυξη της εκλεγής αντιδημάρχου θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Νέα υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας διερευνά στην Πάφο η αστυνομία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη 41χρονου. Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορία που λήφθηκε ότι χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη της υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος για εξακρίβωση της ταυτότητας του υπόπτου, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 41χρονου. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη χθες γύρω στις 3:30 το απόγευμα. Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν δικανικής εξέτασης ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 κινητά τηλέφωνα και 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων. Ο 42χρονος θέθηκε υποκράτηση με την αστυνομία να διερευνά υπόθεση απόκτησης, κατοχής, πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνα είδη ναρκωτικών έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Κύπρο, με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών να καταγράφει παράλληλα κατακόρυφη αύξηση στις κατασχέσεις κοκαίνης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ τις τελευταίες μέρες προχώρησε σε σειρά επιχειρήσεων που οδήγησαν στον εντοπισμό παπαρούνα, οπιούχων, συνθετικών ουσιών και υγρής κοκαίνης για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλες ποσότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΚΑΝ, για το πρώτο μισό του 2026 οι κατασχέσεις κοκαίνης ανήλθαν στα 71,5 κιλά έναντι 30,2 κιλών κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση πέραν του 130%. Ο διοικητής της ΙΚΑΝ Χρήστος Ανδρέου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αναφέρθηκε στα νέα είδη ναρκωτικών που εντοπίζονται τις τελευταίες μέρες και αφορούν πλέον όλες τις επαρχίες. Σημείωσε ότι μέχρι τώρα έγιναν 13 συλλήψεις και κατασχέθηκαν πέραν των 50 κιλών βολβών παπαρούνας. Ανησυχία για την αύξηση της χρήσης ναρκωτικών στην Πάφο εξέφρασε η πρόεδρος του Ανοιχτού Θεραπευτικού Κέντρου Εξαρτημένων Ατόμων Τόλμη, Ανίτα Ταλιώτου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, ανέφερε ότι στην επαρχία από την πρώτη του χρόνου μέχρι και σήμερα 46 πρόσωπα έχουν ζητήσει βοήθεια από την Τόλμη. Ιδιαίτερα ανησυχητικό τόνισε είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στους 46 είναι 19 παιδιά ηλικίας 14 περίπου ετών. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός συμμερίζεται τις απόψεις της ηγεσίας του ΕΒΕ Πάφου σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται για την πρόθεση έργων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην επαρχία. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Μάης τόνισε ότι στο γεύμα που είχαν με τον Υπουργό Οικονομικών αντάλλαξαν απόψεις για διάφορα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα και για σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της επαρχίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ο εξυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας, η στεγαστική κρίση και οι επιπτώσεις της στην προσέλκυση εργατικού δυναμικού, το ψηλό ενεργειακό κόστος, η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και το υδατικό πρόβλημα της Πάφου. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου χαρακτήρισε τη συνάντηση ουσιαστική και παραγωγική, τονίζοντας ότι η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της Πάφου προϋποθέτει αποτελεσματικές κρατικές υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές και πολιτικές που στηρίζουν τις επιχειρήσεις και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων θα απασχολήσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών στη συνεδρίασή της την επόμενη 5η 2 Ιουλίου, σύμφωνα με τον βουλευτή του Δυσσή Χαραλάμπο Πάζαρο. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ήδη έχει εγγραφεί σχετικό θέμα και θα συζητηθεί με τη διαδικασία του αυταπάγγελτου στην παρουσία και του αρμόδιου υπουργού. Συγκέντρωση πραγματοποιούν στην Κύλη. Απόψε οι αμπελουργοί της ΠΑΦ, οι οποίοι ζητούν άμεση καταβολή αποζημιώσεων για την ασθένεια του περονόσπορου. Η συγκέντρωση προγραμματίστηκε για τις 7:30 το απόγευμα στα κοινοτικά κτίρια της Κύλης. Τη σημασία της αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών ανέδειξαν μέσω παρουσίασης προς το προσωπικό του Δήμου, Πόλεως Χρυσοχούς, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρύσανθος Παφίθης και ο Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής Παναγιώτης Παπασάβα. Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναφέρθηκε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πληροφοριών, πάντοτε με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις αρχές της διαφάνειας. Υποκράτηση τέθηκε 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Πάφο για αυτόφορα δικήματα, μεταξύ άλλων για αμελή οδήγηση και πρόκληση συγκρούσεων, ενώ όπως διαπιστώθηκε διαμένει παράνομα στο έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αυτόφορα δικήματα αφορούν επικίνδυνη και αλόγιστη οδήγηση, πρόκληση οδικών συγκρούσεων και εγκατάληψη σκηνών, καθώς και για οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, γύρω στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου, ο 31χρονος, ενώ εκκινήτως στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Πάφο, σταμάτησε σε κάποιο σημείο, κινήθηκε με όπισθεν ταχύτητα, συγκρούστηκε ελαφρά με όχημα από οδηγούς που ακολουθούσε και ακολούθως εγκατέλειψε τη σκηνή. Μέλος της αστυνομίας που βρισκόταν στην περιοχή αντελήφθη το περιστατικό και επιχείρησε να ανακόψει το όχημα. Ωστόσο, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα και αλόγιστα σε δρόμους της πόλης. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, συγκρούστηκε με άλλα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Αργότερα εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Τελικά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από μέλη της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού έγινε χρήση ενός προειδοποιητικού πυροβολισμού στον αέρα. Μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 χθες το μεσημέρι στην τοποθεσία Τριμηθιά, κοντά στην κοινότητα Ναρίτα. Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε λιγότερο από μια ώρα, αφού έκαψε έκταση 0,8 εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 άτομα του τμήματος δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα, 7 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της υπηρεσίας θύρας και πανίδας με 1 μικρό πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

0: Μπάφο. Σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Άνδρης Καπουδιώτης στη Θεσσαλονίκη 4 και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενή τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενή μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, ενώ θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση την Τετάρτη και την Πέμπτη για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγο. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Ανέβαλε την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες η Μαρία Άγγελα Ολκίν. Θα αναμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τερματίζουν τα πλήγματα και ξαναρχίζουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Συναντώνται αύριο στο Κατάρ. Για μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Σε στοχοποίηση σύραγγα στη Χεζμπολά, αναφέρεται Τελαβίβ. Κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, απαντάει η οργάνωση. Προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα παραδέχθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η προμήθεια πετρελαίου στους αγρότες. Η Άντρη Χατζιανδρέου εξελέγει στην Αντιδημαρχία Γλαντζάς, εξασφάλισε ποσοστό 55,49% στις χθεσινές αναπληρωματικές εκλογές. Ξεπέρασε το 72% η αποχή. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με την Χαραυγή. Η αριστερά θα παραμείνει πρωταγωνιστική δύναμη. Η ενισχυμένη παρουσία του ΑΚΕΛ θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερη δύναμη για την κοινωνία. Η ενδυνάμωση και η εκλογική άνοδος του ΑΚΕΛ αριστερά κοινωνική συμμαχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές απέστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αριστερά παραμένει σήμερα και στο μέλλον πρωταγωνιστική δύναμη στον τόπο μας. Η εκατοντάχρονη πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου ΑΚΕΛ συνεχίζει την ανωδική της τροχιά, μετατρέποντας την ιστορική διαδρομή του κινήματος σε προοπτική ελπίδας και αισιοδοξίας. Αυτό αποτελεί το κεντρικό συμπέρασμα της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με αντικείμενο την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος της 24ης Μαΐου. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία με φόντο το Δημαρχείο Αγλαντζάς, η Άντρη Χατζιανδρέου, η κοινωνία της Αγλαντζάς επέλεξε ως αντιδήμαρχο την Άντρη Χατζιανδρέου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας αναβλήθηκε η συνάντηση Ολκίν Κώστα. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναβλήθηκε η σημερινή συνάντηση της Μαρία Άγγελα Ολκίν με τον Αντώνιο Κώστα και η νέα συνάντηση θα γίνει στις 13 Ιουλίου. Περισσότεροι Κύπροι παράλογα πει σε υποθέσεις ναρκωτικών. Ξεπερνούν τις χίλιες συλλήψεις κάθε χρόνο σε υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ οι Κύπροι που εμπλέκονται σε αυτές είναι περισσότεροι από τους αλλοδαπούς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΚΑΝ. Ξυλοφάγου, σύλληψη πατέρα και μητριάς για το θάνατο των δύο παιδιών τους. Ναυαγωσώστες, το κράτος κάνει εκπτώσεις στα κριτήρια ασφαλείας για να καλύψει την οργανωτική του αποτυχία. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας έφυγε από τη ζωή η Σεφκιούλ Ουλουντάγκ, αγωνίστρια της Ειρήνης. Το ΑΚΕΛ χαιρετίζει απόφαση δικαστηρίου και βάζει φρένο στο φωτοβολταϊκό στα Λατσά. Στις αθλητικές ειδήσεις που προβάλλει η εφημερίδα, Μουντιάλ 26 φουντώνει το ενδιαφέρον για τη φάση των 32 με 3 αναμετρήσεις. Ομόνια στην Πολωνία θα τεθούν οι βάσεις για το ευρωπαϊκό ταξίδι. Αυτά λοιπόν από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Στο κάδρο έγκριτος Ελλαδίτης, νομικός», γράφει η εφημερίδα. Κράτος μαφίας, στόχος για ανακοινώσεις μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Από κυβερνητικούς κύκλους στηρείται σιγή ηχθείως για να προστατευτεί η διαδικασία και να γίνουν οι καλύτερες δυνατόν επιλογές. Ο στόχος της κυβέρνησης σε σχέση με το πόρισμα της έρευνας για το κράτος μαφία είναι, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Από τις προσπάθειες του Φιλελεύθερου να πληροφορηθεί τους χειρισμούς, διαπιστώνεται ότι όσοι αναμίχθηκαν στον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων θεωρούν το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών ως ιδιαίτερα επιζήμιο. Πάντως οι πληροφορίες της εφημερίδας επιμένουν και αναφέρουν πως μία από τις λύσεις που εξετάστηκαν αφορούν γνωστό ελλαδίτη νομικό με διεθνή αναγνώριση. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, με φόντο εδώ τον πύργο του Άιφελ, ψήνεται η Ευρώπη. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι, καταγραφή ιστορικών ρεκόρ θερμοκρασιών, τα Βαλκάνια σε κόκκινο συναγερμό. Βενεζουέλα, αγόρι 11 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια 3 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, όπου ο επίσημος απολογισμός ανήλθε πλέον σε 1.430 νεκρούς. Ισραήλ, αναγνώριση γενοκτονίας Αρμενίων. Κάνουν το γραμμικό πάρκο καλοκαιρινό. Σε βάθος 1,5 μέτρο σκάβουν ολόκληρο το μήκος του γραμμικού πάρκου, πεδιαίο μήκους 11,8 χιλιόμετρων. Ποιες πεζογέφυρες στείνονται σε κάθε περιοχή από τη Λευκοσία στην Λακατάμια. Μέση Ανατολή, νέες απειλές εκτόξευσε ο Τραμπ κατά του Ιράν. Στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ώρα που η Συμφωνία Πλαίσιο Λιβάνου-Ισραήλ προκαλεί αντιδράσεις της Χεσμπολάχ και στο και εσωτερικό του Ισραήλ. Αστυνομία, άλλη υπόθεση στην Πάφο παιδικής φωτογραφίας. Η αστυνομία προχώρησε χθες τη σύλληψη άντρα ηλικίας 41 ετών. Την υπόθεση διερευνά υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
οροδείκτης ΑΚΕΛ στρατηγική επανάκτηση της διακυβέρνησης. Με τον αέρα των βουλευτικών εκλογών, το ΑΚΕΛ στρώνεται για τον επόμενο μεγάλο στόχο που είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028. Αλλαγές στο καλεντάρι. Η Ολκίν θα περιμένει το ΝΑΤΟ πριν πάει Βρυξέλλες. Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποφάσισε να μην πάει τώρα για να συναντήσει Κώστα και Ούρσουλα και θα μεταβεί στις 13 Ιουλίου. Αντιδημαρχία Γλαντζάς, νίκη για την Άντρη Χατζιανδρέου. Μόνο ένας στους 4 κατοίκους του δημοτικού διαμερίσματος πήγε να ψηφίσει. Λάρνακα, δρόμος που έμεινε στα μισά. Νεκρά αδερφάκια 8 και 10 ετών σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου. Ανίποτη τραγωδία, εντοπίστηκαν στο όχημα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά των παιδιών. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Χωρίς βασιλικό, κίνδυνος επάρκειας από το 2030. Κρίσιμη ολοκλήρωση του τερματικού για την ηλεκτροδότηση». Σαρώνει ο καύσωνας στην Ευρώπη. Σε κλειό καύσωνα παραμένει η Ευρώπη, πάνω από 1.000 νεκροί στη Γαλλία, ενώ ο υδράργυρος πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χωρίς το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή και τη λειτουργία νέων μονάδων από την ΑΕΚ και την ΠΕΚ, η Κύπρος θα βρεθεί αντιμέτωπη με έλλειμμα ισχύως από το 2030 και μετά ανάσες, αλλά όχι λύση θα δώσει ο εξυγχρονισμός της δεκέλειας και η αποθήκευση. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, μιλώντας στον πολίτη, δεν κρύβει ότι η λειτουργία του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό αποτελεί τη μόνη οδό για να λυθεί το πρόβλημα της επάρκειας. Γυναίκες στη διπλωματία. Εμπειρίες από τη ζωή στο διπλωματικό σώμα. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ερατόκο Ζάκου Μαρκουλή, η πρέσβερα της Δημοκρατίας στην Κίνα Κούλα Σοφιανού, η πρέσβερα της Γαλλίας στην Κύπρο Κλέλια Σεβριέ Κολατσκό και η πρέσβερα της Ιταλίας στη Λευκοσία Αντωνέλα Καβαλάρη μιλούν στον πολίτη για την πορεία τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αλλαγές που θεωρούν ακόμη αναγκαίες. Κυπριακή δημοσιογραφία, θλίψη για την απώλεια της Σεφκιούλ Ουλουντάκ. Η Σεφκιούλ Ουλουντάκ, μία από τις πιο τολμηρές και επίμονες φωνές της κυπριακής δημοσιογραφίας, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της ένα έργο που σημάδεψε βαθιά το δημόσιο διάλογο γύρω από τους αγνοούμενους και τη συμφιλίωση στην Κύπρο. Εργάστηκε στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή Ντουζέν και αρθρογραφούσε στον Πολίτη. Ξυλοφάγου, νεκρά αδέλφια 8 και 10 ετών μέσα σε αυτοκίνητο. Λιμανάκι Μαρίνα Λάρνακας. Αποκαλύπτεται ο οδικός χάρτης των αναπτύξεων. Πολιτική ασκήσεις ηρεμίας στο εσωτερικό του ΔΣΥ. Γλαντζιά, νέα αντιδήμαρχος η Άντρη Χατζιανδρέου. Πολύπλοκη διαδικασία με ιδιαιτερότητες. Σταύρος Δημητρίου για την ποινική διερεύνηση για το κράτος μαφία. Ο λέκτορας ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρος Δημητρίου εξηγεί τη διαδικασία για την ποινική έρευνα. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας Ιράκ έρευνα για επεξαίρεση 50 δισεκατομμυρίων. Μεγάλη επιχείρηση για εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς με το ύψος των φερόμενων παράνομων συναλλαγών να φτάνει ακόμη και τα 50 δισεκατομμύρια. Στενά Ορμούς, νέος κύκλος έντασης. Η νέα αντιπαράθεση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς τορπιλίζει την εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και στο αθλητικό έθρο της εφημερίδας στο γήπεδο, Κύπρος φουλάρουν οι Ευρωπαίοι και προετοιμασία εκτός σύνορο Μουντιάλ, οι Αφρικανοί κυριάρχησαν ενώ ο Μέση είναι στα χάη του. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας. Ασυνεννοησία 50 εκατομμυρίων γράφει η εφημερίδα. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του διαχειριστικού συστήματος μεταφοράς, η χρηματοδότηση προβλέπεται να καλυφθεί από το Θάλια 2021-2027. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι το έργο, πως το κόστος έχει καλυφθεί από το κράτος, ήταν χρηματοδοτούμενο από το κράτος. Οι φορολογούμενοι καταναλωτές εύλογα διερωτώνται, ακούγοντας τις πιο πάνω τοποθετήσεις, αν έχουν ήδη απομισθεί ή αν θα το κόστος. Κυπριακό,
εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ανέβαλε τις επαφές της στις Βρυξέλλες η Ολκίν. Προσδοκίες δημιουργεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου. Η Ολκίν θα μεταβεί τελικά στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουλίου, ενημέρωσε χθες για τις επαφές της τον Γκουτιέρες. Δήλωσε Κλειρίδη που βάζει δύσκολα στο πόρισμα. Το 2016 τόνισε ότι ουδέποτε υπήρξε παρέμβαση στο έργο του. Νέο ζήτημα γύρω από το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς, το οποίο αναφέρεται σε φερόμενη παρέμβαση Αναστασιάδη προς τον τότε Γενικό Εισαγγελέα για Focus. Επισητιστική ανασφάλεια. Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Εκλογές Αγλαντζάς. Νέος αντιδήμαρχος Ιάντρη Χατζιανδρέου με βάση το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Πόθος επιστροφής. Ο Νικόλας πίσω στη Λάρνα Καλαπίθου και ο Μεχμέτ ξανά στις Αρόδες όπου λειτουργήσε καφετέρια. Γενοκτονία Αρμενίων. Το Ισραήλ έγινε 35η χώρα που την αναγνώρισε. Μεγαλώνει περισσότερο το ρήγμα στις σχέσεις Τελαβίβ-Άγκυρας. Ανίποτη τραγωδία. Νεκρά βρέθηκαν κλειδωμένα σε αυτοκίνητο του Ξυλοφάγου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Επιφανειακές αναλύσεις. Η δημόσια αντιπαράθεση Δυσία Κέλλη οικοδομήθηκε πάνω σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, δύσβατος δρόμος μα ευεργετικός. Ο λόγος μάλλον είναι για το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, αυτά και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στα Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Στην εσωτερική επικαιρότητα είναι κυρίαρχο θέμα σήμερα αυτή η απίστευτη τραγωδία που σημειώθηκε χθες στο Ξυλοφάγου, με δύο παιδιά, δύο αδερφάκια, τα οποία βρέθηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Είχαν έρθει στην Κύπρο για διακοπές, για να μείνουν κοντά στον πατέρα τους. Η αστυνομία συνέλαβε χθες το βράδυ τον πατέρα και την μητριά τους. Γίνονται εξετάσεις να διαπιστωθεί υπό ποιες συνθήκες τα παιδιά βρέθηκαν κλειδωμένα στο αυτοκίνητο. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε την εξέλιξη με την αναβολή των συναντήσεων της Ολκίν στις Βρυξέλλες με τον Αντώνιο Κώστα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είχαμε επίσης την αναπληρωματική εκλογή για την αντιδημαρχία της στο Δήμο Αγλαντζάς, την κυρία Χατζή Ανδρέου, η οποία εξελέγει με ένα ποσοστό της τάξης του 27%. Είχαμε τεράστιο ποσοστό αποχής από αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε αρχή με την βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε διάφορες επιτροπές. Απόψε στις 7:30 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση αμπελουργών στην Κύλη με αίτημα την άμεση καταβολή αποζημιώσεων για τον Περονόσπορο. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι δυστυχώς πολύ καταθλιπτική η επικαιρότητα με αυτή την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες με τα δύο παιδιά, με τα δύο αδερφάκια.
1: Είναι μια ανίποτη τραγωδία. Δύο παιδιά χάθηκαν και δεν υπάρχουν λόγια, μόνο θλίψη, σεβασμό. Περιμένουμε να διερευνηθούν τα αίτια, ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό ευθύνεται και ποιος. Από εκεί και πέρα, νομίζω αυτή την ώρα είναι καλύτερα να κρατήσουμε τη λίγη σιωπή.
0: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι πραγματικά απίστευτο διαστάσεων αυτή η τραγωδία. Ναι. Από την περασμένη εβδομάδα, ή μάλλον πριν σας πάρω στην περασμένη εβδομάδα, πιστεύετε ότι αυτή η αναβολή θα πρέπει να μας ανησυχήσει της κυρίας Ολκίν με τον Αντώνιο Κώστα, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της διάσκεψης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν?
1: Σίγουρα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε απώλεια πολιτικού χρόνου ή δυναμική στο Κυπριακό. Αυτό που για μένα επιβεβαιώνει είναι το πόσο σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενεργά παρούσα σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωτουρκικές σχέσεις, η περιφερειακή ασφάλεια και το Κυπριακό συνδέονται άμεσα. Οπότε το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια συντονισμένα με τον ΟΗΕ, ούτως ώστε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα το συντομότερο χρονικό διάστημα.
0: Το βέβαιο είναι ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε και με δεδομένο ότι είχε προγραμματιστεί, είχε μάλλον τεθεί ως ημερομηνία, πιθανή ημερομηνία σύγκλησης της διάσκεψης για το Κυπριακό τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν ξέρω αν αυτή η εξέλιξη τώρα ενδεχομένως να μετατοπίζει και την διάσκεψη.
1: Το θέμα είναι πάντοτε να αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα σε σχέση με το Κυπριακό σε επίπεδο που να υπάρχει προοπτική, να μην μένουμε σε επίπεδο διαδικασίας, αλλά να μετατρέπεται σε πραγματική πολιτική προοπτική. Όντως η εξέλιξη αυτή μετατοπίζει έστω και προσωρινά το βάρος της διπλωματικής προσοχής προς άλλα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Οπότε γι' αυτό είναι που η δική μας πλευρά οφείλει να διασφαλίσει ότι το Κυπριακό δεν θα χαθεί μέσα στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά θα παραμείνει στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή ατζέντα σαν ζήτημα εισβολής, κατοχής και παραβίασης του διεθνούς δικαίου.
0: Αυτός είναι ένας πραγματικός κίνδυνος, είναι αλήθεια, να χαθεί μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις.
1: Είναι σύνθετο γενικότερα το γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι διεθνείς προτεραιότητες μεταβάλλονται συνεχώς. Γι' αυτό και απαιτείται από τη δική μας πλευρά συνεχή και σταθερή διπλωματική εγρήγορση, ώστε καμιά αναβολή και καμιά παράλληλη διεθνής εξέλιξη να μην οδηγεί σε απώλεια δυναμικής.
0: Μάλιστα. Διάβαζα νωρίτερα στο Φιλελεύθερο, έχει πρωτοσέλιδο, ότι σκέφτονται ελαδίτη νομικό για το που να αναλάβει την ποινική διερεύνηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για το κράτος μαφία. Θεωρείτε ότι είναι αυτή μια καλή επιλογή ενδεχομένως, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ούτε και ξέρω πού θα κατευθυνθεί το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Το θέμα είναι πάντα να μην, οποιοδήποτε διορισμός, να μην είναι επικοινωνιακή λύση, αλλά να είναι μια πρόταση η οποία να διασφαλίζει τη θεσμική αξιοπιστία. Το θέμα δεν είναι η εθνικότητα του νομικού.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι η ανεξαρτησία του, η εμπειρία του, η όρια εντολής του και κατά πόσον η διαδικασία θα μπορεί να σταθεί νομικά και θεσμικά.
0: Ναι, το γεγονός ότι το νομικό μας σύστημα είναι διαφορετικό από αυτό στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να θα ήταν ο καταλληλότερος να είναι νομικός, να είναι ελλαδίτης που θα αναλάβει αυτή τη διερεύνηση. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το...
1: Όντως, η Κύπρος λειτουργεί σε σύστημα κοινοδικαίου. Αυτό σημαίνει διαφορετική δικονομική παράδοση, διαφορετική θεσμή και άλλο πλαίσιο ποινικής και διοικητικής διαδικασίας από την Ελλάδα. Χωρίς να γνωρίζω τα πρόσωπα, δεν μπορώ να κρίνω την επάρκεια τους σε σχέση με το κατά πόσο μπορούν πράγματι να είναι επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. Επαναλαμβάνω ότι για μένα το κριτήριο είναι η αντικειμενικότητα και θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, διότι δεν θεωρώ ότι ένας Κύπριος δεν θα μπορούσε με πλήρη αντικειμενικότητα να διευκρινίσει τα καθήκοντα του ως επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας. Το θέμα δεν είναι η επιλογή προσώπου. Εννοείται ότι χρειάζεται και ουσιαστική γνώση του κυπριακού νομικού συστήματος. Από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι πραγματικά να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η αμεροληψία της διαδικασίας.
0: Έχουμε μπλέξει τώρα, δηλαδή έχουμε από τη μια, γιατί στο τέλος της ημέρας, ακόμη και αν έχουμε διορισμό ποινικών ανακριτών, ποιος θα αποφασίσει αν θα παραπευθεί η υπόθεση, ξέρω εγώ, στα δικαστήρια για κάποια από τα πρόσωπα για τα οποία θα στοιχειοθετηθούν ποινικά αδικήματα? Δεν θα είναι πάλι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικού ή επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας? Δεν είναι αυτό μια, δεν δημιουργεί, δεν εμπλοκεί η παραμονή των δύο στην Γενική Εισαγγελία, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Η συνταγματική αρμοδιότητα εξακολουθεί να παραμένει στον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό. Το Εισαγγελικό Συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο έχει εκχωρήσει τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση.
0: Οι οποίοι είναι φυστάμενοι του και δικαίως, θα έλεγα, κάποιοι θεωρούν, και γι' αυτό το λόγο και οι ίδιοι παρέπεμψαν απευθείας το πόρισμα, δεν το αξιολόγησαν, δεν το είδαν καν, το παρέπεμψαν κατευθείαν στην αστυνομία, και με δεδομένο ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εκφράσει την πρόθεση ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος. Άκουσα, για παράδειγμα, με ενδιαφέρον την πρόταση αυτή που κατέθεσε ο πρόεδρος του κινήματος του ΑΛΜΑ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία και να διορίζει ποινικούς ανακριτές, αλλά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να πάει πίσω για μια υπόθεση που τρέχει ήδη, αν γίνει κάτι τέτοιο, αν αλλάξουν οι όροι εντολής, δηλαδή η νομοθεσία για την Επιτροπή για την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Δεν ξέρω αν είμαστε σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να γίνει.
1: Θα γίνει η συζήτηση της πρότασης του ΑΛΜΑ για την εξουσία, για να δοθεί εξουσία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς να διορίζει ίδια ποινικούς ανακριτές. Το θέμα είναι να βρούμε τρόπο να θωρακίσουμε θεσμικά τη διαδικασία. Δεν θα προκρίνω από τώρα την τύχη της συγκεκριμένης πρότασης. Έχει κατά την άποψή μου όμως νομικά ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα. Δεν μπορούμε συνεχώς να αλλάζουμε την αρχιτεκτονική του δικαίου και της ποινικής δικονομίας κατά το δοκούν, ούτε και μπορούμε να στέλνουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι δημιουργούμε μια ποινική διαδικασία δύο ταχυτήτων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι η όποια γρήγορη λύση παρουσιάζεται μπροστά μας σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να την εφαρμόζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενεργήσουμε με πολύ σοφροσύνη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και στην εξέταση της πρότασης νόμου που έχει καταθέσει το ΑΛΜΑ, ακριβώς γιατί μιλούμε για την αρχιτεκτονική της ποινικής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου στον τόπο.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι αν αυτή η αρχιτεκτονική που έχουμε τώρα είναι τέτοια που να δίνει, που να πείθει και τους πολίτες ότι έχουμε πράγματι ένα κράτος δικαίου και δεν έχουμε ένα κράτος όπου όλα μπορούν να κουκουλωθούν. Γιατί σήμερα είναι κυρίαρχη, δυστυχώς, θα έλεγα, αυτή η αντίληψη.
1: Όντως ο κόσμος νιώθει μια δικαιολογημένη απαξίωση. Οπότε η δουλειά η δική μας είναι να θωρακίσουμε τους θεσμούς. Το θέμα της, το τρόπο με τον οποίο το Σύνταγμα δεν επιτρέπει, τέλος πάντων δεν διευκολύνει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση σε αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να προχωρήσει σταδιακά και με την μεταρρύθμιση στο θέμα του ανέλεκτου του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά πρέπει να γίνει θεσμικά και με πάρα πολύ σοβαρότητα. Ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν και προβλήματα στο μέλλον. Ξέρετε, ένα ζήτημα το οποίο δεν το συζητούμε ιδιαίτερα σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και για το πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη μέρα. Διότι εάν προχωρήσουμε σε μια γρήγορη λύση, αυτή μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι επισφαλής και σε οποιοδήποτε δικαστήριο να πέσει. Οπότε θα δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι κίνδυνοι, ασφαλώς.
1: ακριβώς. Οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πλήρη σοβαρότητα. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι στην Κύπρο δεν έχουμε κράτος δικαίου. Έχουμε κράτος δικαίου. Έχουμε και καλό σύστημα δικαιοσύνης. Και είναι γι' αυτό που δεν μπορούμε να λειτουργούμε με συστήματα ή με διαδικασίες που να ικανοποιούν πρόσκαιρα την κοινή γνώμη, αλλά αύριο μπορεί να καταρρεύσουν νομικά. Το κράτος δικαίου σημαίνει θεσμοί, αρμοδιότητες, διαδικασίες, ανεξαρτησία, λογοδοσία. Υπάρχουν προβλήματα. Ναι, κάνουμε την αυτοκριτική μας και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να ο κόσμος να ξανανιώσει εμπιστοσύνη στο σύστημα δικαιοσύνης και στο κράτος δικαίου. Αυτό όμως πρέπει να το κάνουμε με σοβαρότητα.
0: Ναι. Και με ταχύτητα, ένα
1: και με
0: δηλαδή
1: ταχύτητα, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία σήμερα βραχυκυκλώνουν γενικότερα τη δικαιοσύνη είναι ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης. Όταν η
1: Έχετε απόλυτο
0: υπόθεση
1: δίκιο πάνω
0: χρειάζεται
1: σε
0: 10
1: αυτό.
0: χρόνια για να
1: Όντως,
0: ολοκληρωθεί.
1: δικαιοσύνη η οποία δεν απονέμεται γρήγορα, πολλές φορές καταλήγει να μην είναι δικαιοσύνη, οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει ασφαλώς να το δούμε. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι γρήγορες και θεσμικά ορθές και η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει επαόριστον απαντήσεις. Η
0: Μάλιστα.
1: ταχύτητα όμως σε αυτή την περίπτωση σίγουρα δεν μπορεί να σημαίνει και προχειρότητα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σημαίνει σαφέστατα χρονοδιαγράμματα, καθαρή εντολή, ανεξάρτητη διερεύνηση και ένα αποτέλεσμα το οποίο να αντέχει νομικά.
0: Σωστά. Τι κρατάτε από την περασμένη εβδομάδα από τη συμμετοχή σας στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, κύριε Κωνσταντινού?
1: Είχαμε τις πρώτες συνεδριάσεις στις
0: Ναι.
1: κοινοβουλευτικές
0: Ήταν
1: επιτροπές.
0: περισσότερο προγραμματικού χαρακτήρα, θα
1: Ναι,
0: έλεγε κανείς, και
1: θα έλεγα.
0: προγραμματισμού. Ναι.
1: Ήταν προγραμματικού χαρακτήρα. Με πολύ ενδιαφέρον παρακάθησα στις πρώτες συνεδριάσεις στην Επιτροπή Παιδείας, Θεσμών και Εσωτερικών. Στην Εσωτερικών ξεκίνησε μια ουσιαστική συζήτηση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη των πυρκαγιών. Έχουμε προγραμματίσει συναντήσεις με τους υπουργούς στην Επιτροπή Παιδείας και στην Επιτροπή Εσωτερικών. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ανυπομονησία. Ξεκινήσαμε να εγγράφουμε και τα πρώτα αυτεπάγγελματα θέματα για συζήτηση. Οπότε χαίρομαι που τουλάχιστον έστω και 2 εβδομάδες πριν να κλείσει η Βουλή έχουμε μπει σε κανονικούς ρυθμούς.
0: Μιας και αναφέρατε τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και αν έχω ενημερωθεί σωστά, θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση στην παρουσία και της Υπουργού Παιδείας, της
1: του
0: κυρίας
1: Υπουργού
0: Μιχαήλ.
1: Πολιτισμού και της Υπουργού
0: Ναι.
1: Παιδείας την επόμενη εβδομάδα.
0: Το είχα συζητήσει την περασμένη εβδομάδα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον συνάδελφό σας, τον Χρήσανθο Σαββίδη, για αυτές τις καταγγελίες. Δεν ξέρω αν τις είδατε, αν είχατε την ευκαιρία να δείτε και το, ή να το ψάξετε και λίγο. Αυτές τις καταγγελίες για τις διευκολύνσεις που έχουν δοθεί φέτος σε μαθητές και είναι πραγματικά αγγίζουν τα όρια του σκανδάλου. αν δεν είναι σκάνδαλο και δεν είναι απλώς στα όρια, όταν το 12% των μαθητών έχουν εξασφαλίσει διευκολύνσεις και σε δύο σχολεία στην Πάφο, για ορισμένες σχολές υψηλής ζήτησης όπως είναι η ιατρική, είχαμε και ποσοστό 50% των μαθητών που είχαν παρακαθήσει, είχαν εξασφαλίσει για κάποια μαθήματα, είχαν εξασφαλίσει τέτοιου είδους διευκολύνσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο ο κύριος Σαββίδης μας είπε ότι θα ζητήσει να εγγραφεί, ότι θα εγγραφεί αυτεπάγγελτα στην Επιτροπή. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αν έχετε ανταλλάξει.
1: Ναι, αυτές οι καταγγελίες έχουν έρθει και εις γνώση μου. Εντάξει, είναι εξαιρετικά σοβαρές. Αν ξεκινήσουμε να παίζουμε και με την αξιοπιστία των εξετάσεων, δεν ξέρω σε ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε. Πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, πλήρως και με απόλυτη διαφάνεια, γιατί η αξιοπιστία της διαδικασίας, η ισονομία μεταξύ των μαθητών και η εμπιστοσύνη των οικογενειών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Φανταστείτε τώρα, εγώ είμαι βέβαιος ότι αν ισχύουν αυτά τα στοιχεία έτσι όπως μας τα παρουσίασαν στις καταγγελίες οι γονείς, είναι ενήμερη και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων, έχει ενημερώσει και το Υπουργείο Παιδείας. Λέω λοιπόν ότι αν είναι πράγματι επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία και το 50% σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και το 50%, είμαι βέβαιος ότι κάποιοι από αυτούς τους μαθητές που πήραν αυτές τις διευκολύνσεις δεν τις είχαν ανάγκη να τις πάρουν, αλλά οι γονείς έκριναν ότι πρέπει να βρουν τρόπο, να βρουν το γνωστό γιατρό, τον που θα τους κάνει το χατήρι, που θα τους δώσει αυτή τη δυνατότητα, αυτό το χαρτί για να έχουν αυτή τη διευκόλυνση. Λοιπόν, όμως είναι πολύ άδικο για τα παιδιά που δεν είχαν, και για τους γονείς αυτών των παιδιών που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα ή δεν θέλησαν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι πολύ άδικο, γιατί μιλούμε για μόρια. Μπορεί, ας πούμε, για λίγα μόρια κάποιος να πάρει τη θέση σε μια σχολή και να τη στερήσει από κάποιον άλλον. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση που είναι πολύ τραγική και είναι το χειρότερο μάθημα, νομίζω, που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά σήμερα.
1: Ασφαλώς. Το θέμα είναι να εξετάσουμε τι ενέργειες έχουν γίνει σχετικά με τη διερεύνηση αυτών των καταγγελιών. Ποια ήταν η αρμόδια αρχή που έκρινε τυχόν διαφοροποίησης και με ποια κριτήρια ληφθήκαν οι αποφάσεις για τη διαφοροποίηση από το ενιαίο πλαίσιο για τους μαθητές. Σίγουρα το θέμα δεν είναι και πρέπει να γίνει με απόλυτη προσοχή και να μην στοχοποιήσουμε παιδιά. Όμως την ίδια στιγμή, η ισονομία μεταξύ μαθητών και η εμπιστοσύνη των οικογενειών στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προστατευτεί με τον πιο αυστηρό τρόπο. Δεν θα προβούμε σε συμπεράσματα πριν να υπάρξει διερεύνηση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια διαδικασία ακολουθήθηκε, ποιος έχει λάβει τις σχετικές αποφάσεις, με ποια κριτήρια και αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανονισμοί.
0: Μπας περιπτώσει, έχουμε κάποια πρόσθετα στοιχεία. Ήδη υπάρχουν μαρτυρίες. Υπάρχει μαρτυρία γιατρού, ο οποίος λέει ότι πιέστηκε για να εκδώσει τέτοια πιστοποιητικά. Δεν έδωσε ο ίδιος, το έκανε κάποιος άλλος συνάδελφός του όμως. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Απόψε θα πάτε στην Κύλη, σε αυτή τη συγκέντρωση που οργανώνουν οι αμπελουργοί? Έχετε κληθεί?
1: Έχω κληθεί, θα είμαι Λευκωσία. Έχουμε ένα σεμινάριο, οι νεοεκλεγέντες βουλευτές στη Βουλή. Οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβω να επιστρέψω για να είμαι παρούσα. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσω το αποτέλεσμα της σύσκεψης και αναλόγως θα προβώ σε συγκεκριμένες ενέργειες.
0: Ναι. Θεωρείται δικαιολογημένη αυτή την απέτηση των αμπελουργών να αποζημιωθούν για τον Περονόσπορο?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο ο Περονόσπορος έχει

0: αν μπορούν με βάση τα ισχύοντα να γίνει η καταγραφή αυτών των ζημιών σήμερα και να αποζημιωθούν οι αμπελουργοί άμεσα όπως ζητούν. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή, επιτόπιος έλεγχος, να τεκμηριωθούν οι ζημιές, ώστε όσοι οι παραγωγοί έχουν υποστεί ουσιαστικές απώλειες να τύχουν δίκαιη στήριξη από το κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους γεωργούς μας απροστάτευτους.
0: Είναι ταλαιπωρημένοι ήδη, είναι καταχρεωμένοι πολλοί από αυτούς και είναι έρμεο πάντα των καιρικών συνθήκων, δυστυχώς. Ναι.
1: Και είναι ένα δεδομένο το οποίο το Υπουργείο Γεωργίας γνωρίζει, ότι υπάρχει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ακραίες καιρικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε έξαρση ασθενειών και σε καταστροφή της παραγωγής των παραγωγών μας. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε πού εντοπίζεται το σοβαρότερο πρόβλημα και σίγουρα να κινηθούμε προς την κατεύθυνση στήριξης των παραγωγών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τη βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Κάναμε έτσι μια σύντομο σχολιασμό όλης της επικαιρότητας. Λοιπόν, θα κλείσαμε με το θέμα των αμπελουργών, ακριβώς γιατί ακολουθεί ο Μύρος Γιάνγκου εκ μέρους της ομάδας των αμπελουργών εδώ στην ΠΑΦΟ. Διοργανώνουν απόψε στις 7:30 συγκέντρωση στα κοινοτικά κτίρια της Κύλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάνγκου.
2: Καλή σας ημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εσείς δεν εκπροσωπείτε κάποια από τις αγροτικές οργανώσεις, είναι ομάδες παραγωγών αντιλαμβάνομαι που εκπροσωπείτε, έτσι, και πήρατε αυτή την πρωτοβουλία.
2: Είναι η ανεξάρτητη παραγωγή. Εμείς είμαστε σε πλήρη συνεργασία με όλες τις αγροτικές οργανώσεις όταν και εφόσον τις χρειαζόμαστε να μας στηρίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί συγκαλείτε αυτή τη συγκέντρωση σήμερα, τι διαφορετικό υπάρχει, κύριε Γιάνγκου, τι έχετε και γιατί ζητάτε άμεση καταβολή αποζημιώσεων?
2: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, υπάρχει κάτι το τραγικό. Παρόλη την πολυοβρία της φετινής χρονιάς, δυστυχώς η αμπελουργή είναι στο χείλος της καταστροφής λόγω της ασθένειας του πυρεροσπόρου που έχει πλήξει την αμπελοκαλλιέργεια, ειδικά στην ΠΑΦΟ. Οι συνεχιζόμενες ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συνεχίζουν ακόμα και βοηθούν τη συνέχιση του πυρεροσπόρου. Παρόλα τα ψεκάσματα, παρόλες τις προσπάθειες, δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι τραγικά.
0: Δηλαδή σήμερα έχετε κάνει εσείς κάποια εκτίμηση αν η καταστροφή σήμερα από τον πυρεροσπόρο είναι στο 20-30-40%? Έχω ακούσει κάποιους να λένε ότι επειδή συνεχίζεται η επέκταση του πυρεροσπόρου, δεν έχει ανακοπεί δηλαδή, και γι' αυτό συμβάλλουν και οι καιρικές συνθήκες, ότι μπορεί να φτάσουμε και στο 50% καταστροφή και στο 50% της παραγωγής. Έχουν βάσει αυτές οι εκτιμήσεις?
2: Έχουν μεγάλη βάση. Δεν προχωρήσαμε μόνο εμείς τις εκτιμήσεις. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε επίσκεψη από τη Λευκωσία του υπεύθυνου για τις αμπελοκαλλιέργειες, καθώς επίσης και με γεωπόνους από το Επαρχιακό Γραφείο ΠΑΦΟ. Έχουμε δώσει γύρω σε όλη την περιοχή.
0: Ήρθανε, κάνανε μια επιθεώρηση των αμπελών, λέτε, έτσι?
2: Έχει γίνει επιθεώρηση και τον Μάιο που ξεκίνησε το πρόβλημα. Ήταν πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Τώρα τέλος Ιουνίου τα ποσοστά είναι σε πολύ ψηλότερο βαθμό. Ήδη σε κάποιες συγκεκριμένες ποικιλίες η καταστροφή είναι μέχρι και 100%.
0: Για ποιες ποικιλίες λέτε τώρα?
2: Έχουν εντοπιστεί ποικιλίες κοινών μαύρων και το Ξινιστέρι.
0: Έχει επηρεαστεί και το Ξινιστέρι.
2: Επίσης μαραθεύτικων έχουν γίνει κάποιες ενδείξεις, αλλά και στις άλλες ποικιλίες το ποσοστό είναι πέραν του 50%. Έχουμε μιλήσει με τους εκπροσώπους του Τμήματος Γεωργίας. Είναι πολύ θετικοί, τους ευχαριστούμε. Ανταποκριθήκαν άμεσα. Μας έχουν ζητήσει χρόνο μέχρι τέλος Ιουλίου που θα είναι και οι τελικές τους εκτιμήσεις και να μας δώσουν τα τελικά συμπεράσματα.
0: Μάλιστα.

0: Αυτό τι σημαίνει για σας, δηλαδή πώς με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και πρόνοιες, πώς θα εγκριθεί αυτή η χρηματοδότηση, θα γίνει η καταγραφή, τι βήματα πρέπει να γίνουν, κύριε Γιάννη?
1: Αυτό είναι θέμα πολιτικής απόφασης, εξίσου και η απόψη μας συγκέντρωση δεν είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε. Ναι. Είναι συγκέντρωση να συζητήσουμε το πρόβλημα μαζί με τους βουλευτές της επαρχίας, τις αγροτικές οργανώσεις, να βρεθούν οι τρόποι και οι λύσεις οι οποίοι θα μπορέσουν να στηρίξουν τους παραγωγούς μας για να συνεχίσουν το επάγγελμα του αμπελουργού.
0: Μάλιστα. Με βάση το τι ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, σας έχουν αποζημιώσει στο παρελθόν ποτέ για τον Περονόσπορο ή θεωρείται μια ασθένεια για την οποία πρέπει εσείς να δείτε τι θα κάνετε?
1: Η πραγματικότητα είναι ασθένεια, αλλά τώρα μιλούμε για πανδημία. Είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Δυστυχώς έχουν γίνει και αρκετότατοι ψεγασμοί, πάρα πολύ ψηλά κόστα. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαν φέρει κάποια αποτελέσματα, σε άλλες όχι. Και σίγουρα τα πράγματα δεν είναι απλά και εύκολα.
0: Όταν μας λέτε ότι αν έχει επηρεαστεί το Ξενιστέρι, που είναι και ένα από τις βασικές ποικιλίες υνοποιήσιμων σταφυλιών, δεν ξέρω που μπορεί να έχει, σε τι βαθμό θα μπορούμε να μιλούμε για καταστροφή, σε τι ποσοστό καταστροφή.
1: Είναι αρκετά ψηλό το ποσοστό, ειδικά μιλούμε για τις περιοχές της Λαώνας προς τα πάνω, αλλά και οι περιοχές Τρουμπίν, Πολέμη, Γκύλη. Γενικά οι περιοχές της Πάφου είναι σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό
0: εγκριαστές. Δεν είναι το ίδιο από την άλλη πλευρά, στα χωριά, στα μελοχώρια της Λεμεσού?
1: Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με κάποιους παραγωγούς στην Όμοδος, στην Πάχνα, στη Δωρά. Επειδή εκείνοι καθυστερούν, είναι λίγο πιο όψιμη η περιοχή που λέμε εμείς, δεν συναντούν τόσα σοβαρά προβλήματα όσον η επαρχία Πάφους.
0: Εδώ έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, λέτε, διότι είναι λίγο πιο μπροστά η παραγωγή μας, έτσι?
1: Μάλιστα, ακριβώς.
0: Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στρεμματική η αποζημίωση που διεκδικείται, πώς θα υπολογιστεί?
1: Αυτό είναι θέμα των τεχνοκρατών. Εμάς απλώς το αίτημά μας είναι η άμεση καταβολή οικονομικής στήριξης, οικονομικής βοήθειας, για να μπορέσουν οι αμπελουργοί να αντεπεξέλθουν.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να καταλάβουμε τώρα την απόγνωση των ανθρώπων που έχουν και τον κόπο και τα έξοδα που έχουν κάνει για την καλλιέργεια, και σήμερα που κοντεύουν να φτάσουν στην πηγή, στην περίοδο του τρίγου, να βλέπουν τα αμπέλια τους να είναι σε αυτή την κατάσταση, να είναι σάπια τα σταφύλια τους, να ξεραίνονται τα δέντρα, να ξεραίνονται τα...
1: Είναι εμφανές η όλη εικόνα. Ναι. Κάποιος μπορεί να δώσει έναν γύρο και να δει από μόνος του πώς είναι το περιβάλλον στην όλη περιοχή. Ενώ τέτοιες εποχές ήταν όλα ολοπράσινα. Ναι. Σήμερα με τα λίπης μας είναι κατάξερα.
0: Ναι, βλέπουμε. Ναι. Το κίτρινο και καφέ έχει αρχίσει να κυριαρχεί σε πάρα πολλούς αμπελώνες. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει απόψε και στη συγκέντρωση, τι ιδέες θα πέσουν στο τραπέζι. Για την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια πρόθεση, δεν έχετε επικοινωνία, δεν έχετε κάποια πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας ή της κυβέρνησης, έτσι?
1: Έχουμε κάποια πρόθεση, ήδη και οι βουλευτές μας εκ των προτέρων είχαν κάνει κάποιες επιστολές, κάποια διαβήματα, είχαν μεταφέρει το μήνυμα. Δεν έχουμε αρνητική αντιμετώπιση. Λέμε καθαρά ότι έχουμε θετικότατη αντιμετώπιση στο όλο θέμα. Απλά αναμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάνγκου. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7.
2: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας,

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Radio.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο των παραγωγών εινοποιήσιμων σταφυλιών, τον Μύρο Γιάνγκου. Μας έλεγε για τη συγκέντρωση που διοργανώνουν, που έχουν συγκαλέσει απόψε στην Κύλη. Έχουν καλέσει και τους βουλευτές. Μας έλεγε ότι είναι σε συνεργασία και με τις αγροτικές οργανώσεις αυτή η συγκέντρωση, πλην όμως φαίνεται ότι δεν έχουν κληθεί όλες οι αγροτικές οργανώσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον επαρχιακό γραμματέα της ΕΚΑ, τον Ηρόδοτο Αντωνιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνιάδη.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι σας έχω ακούσει να διαμαρτύρεστε, δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεστε, ότι γίνονται διάφορες κινήσεις, επικαλούνται κάποιοι τις αγροτικές οργανώσεις, αλλά δεν καλούν τις αγροτικές οργανώσεις, ούτε είναι σε συνεννόηση με τις αγροτικές οργανώσεις κάποιες κινήσεις που γίνονται. Για πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Θέλω να τονίσω, φίλε Νάνο, ότι βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα οι αγροτικές οργανώσεις είναι δίπλα από τους παραγωγούς. Ήδη αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα, διάφορα προβλήματα, είτε από τις σχετικές συνθήκες, και είμαστε όλοι ενωμένοι και προχωρούμε κάνουμε τα διαβήματα μας, κάνουμε τις τα υπομνήματα μας προς τους υπουργούς, και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε κάποιο ρόλο να παίξουμε ως αγροτικές οργανώσεις. Ναι. Με τα λύπη μου θα το τονίσω το πράγμα ότι είναι η δεύτερη τρίτη φορά που γίνονται διάφορες συγκεντρώσεις, και η ΕΚΑ δεν ξέρω οι άλλες αγροτικές οργανώσεις. Η ΕΚΑ δεν καλείται, και το μαθαίνουμε από δεύτερους και τρίτους. Αυτό είναι μεγάλο μεταλήπτης μου που το λέω. Δεν θέλω να εκφράσω, νομίζω νιώθω πολλά έντονα. Εάν θέλουσαι οι διοργανωτές να τραβήσουν μπροστά, να μας πούσουν ό,τι θέλουν να κάνουν στην άλλη αγροτική οργάνωση, είναι ανοιχτός όλος ο κόσμος. Όχι να έρχονται και να βάλουν στην αγροτική οργανώση μπροστά, και ενώ οι αγροτικέ οργανώσει δεν έχουν.
1: Για παράδειγμα, για τη συγκέντρωση απόψε που είναι στην Κύλη στις 7:30 απόψε, εσείς δεν πήρατε καμία πρόσκληση, μάθατε δηλαδή.
2: Καμία πρόσκληση, φίλε Νάνο, και αυτήν την εγώ έχω πληροφορηθεί από έναν παραγόνα από την Παναγιά, όταν του τόνισα σε μια περιοδία μου για να δω πόσο αντιοδύσουν τον περονόσπορο, που είναι μεγάλο πρόβλημα, μου είπαν ότι έχει συνάντηση την Δευτέρα στο Εντζίλι. Όταν ο επαρχιακό γραμματέα της ΕΚΑ, της ΠΕΚ, του Παναγροτικού, όλοι δεν έχουν καλεστεί. Ποιος έτσι θέλουμε να είμαστε συντονισμένοι και ενωμένοι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αλήθεια που λέω, νιώθω πολλά έντονα, και πιστεύω ότι όταν είναι μια φορά που έχει γίνει, πιστεύω ότι είναι λάθος. Όταν είναι δεύτερη και τρίτη, σημαίνει είναι σκεμμένα. Να το πω έτσι καθαρά.
1: Λοιπόν, όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό, το πρόβλημα του περονόσπορου είναι υπαρκτό, υπάρχει μεγάλη απόγνωση στους αμπελουργούς, έχουν γίνει διαβήματα μέχρι τώρα, έχω δει και έχουμε προβάλει και τα διαβήματα που έχουν γίνει από βουλευτές μας προς το Υπουργείο Γεωργίας. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, κύριε Αντωνιάδη?
2: Πιστεύω ότι πρέπει να μπούσει το θέμα αυτό, πρέπει να μπει σε επίγοντα, όπως γίνεται σε περιπτώσεις ομηνίας, να το πω έτσι, γιατί αυτοί, ναι. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι εκτός, ήταν εκτός προγράμματος, δεν ήταν κάτι που το οποίο μπορούσε να αποφευθεί. Ναι. Οι αμπελουργοί μας είχαν κάνει όλα τα αναγκαία που έπρεπε να κάνουν τους ψεγαλμούς τους, ναι. Όμως οι καιρικές συνθήκες
1: δεν μπορούσαν να το προλάβουν, ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να το προλάβουν, λέτε έτσι, ή να το αποτρέψουν.
2: Ήταν ακριβώς η... Ποιος ξαναείδε να βρέχει το Μάρτιν, Απρίλη, Μάη, ότι ψεγαλμούσε, ότι ψεγαλμία έγινε, ότι προληπτικά μέτρα επίδραση πήγαν όλα χαμένα, γιατί όταν βρέχει δεν υπάρχει σωστή...
1: Νάστε. Δεν μπορούν να δράσουν και τα φυτοφάρμακα, δεν μπορούν να δράσουν. Γενικότερα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη σε ό,τι αφορά το νερό που παραχωρείται. Τώρα φεύγουμε από τους αμπελουργούς, τώρα ήθελα να πάμε και λίγο στους υπόλοιπους συναδέλφους σας, εκεί Γεωργούς. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, κύριε Αντωνιάδη?
2: Είναι η κατάσταση, για να το εντοπίσουμε, το πρόβλημα είναι εκεί που πρέπει. Αν ήρθαν

0: Είναι σε κίνηση ο Ηρόδοτος Αντωνιάδης. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας μαζί του. Αλλά αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι δεν είναι μόνο δυστυχώς οι αμπελουργοί, είναι και άλλες ομάδες παραγωγών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω ακριβώς των περιορισμών που έχουν γίνει για το νερό που τους παραχωρείται για άρδευση. Λοιπόν, νομίζω έχουμε αποκαταστήσει την επικοινωνία μας με τον Ηρόδοτο. Ναι, κύριε Αντωνιάδη, λέγατε λοιπόν ότι είναι και άλλες ομάδες παραγωγών οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Ναι, υπάρχουν στην εποχιακή καλλιεργητές. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα η οποία θα δούμε μια μεγάλη απώλεια στη διατροφική αλυσίδα από προϊόντα τα οποία δεν παράκτησαν για να εμπλουτίσουν στην εγχώρια αγορά. Και θα το δείτε να αποτυπώνεται στις τιμές των διαφόρων σταυτών και φρούτων κατά το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, μα ήδη τσιμπημένες οι τιμές, δεν ξέρω που θα πάνε.
1: Ο παραγωγός παράγει αυτό που μπορεί. Ας πούμε, δεν του δώσα στην τα εφόδια που είναι το νερό να μπορέσει να παράξει.
0: Είναι το βασικό. Χωρίς νερό δεν μπορεί να παραχθεί τίποτε, κύριε Αντωνιάδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είχαν όλη την καλή διάθεση την παραγωγή μας. Από ό,τι βλέπω και στην περιοχή της Αργάκα και στην περιοχή των Κιστόνεργας, Χλώρακα, αυτά στην παιδινή Μπάφο, να παράξουν. Όμως η καθυστέρηση για να δώσουν τις απαιτούμενες ποσότητες νερού στους εποχιακές καλλιέργειες έχει στερήσει στην αγορά μεγάλο μέρος της παραγωγής.
0: Η λέξη κλειδί που είπατε είναι η καθυστέρηση, γιατί εδώ και ενάμιση μήνα περίπου από τα μέσα του Μάη οι παραγωγοί ζητούσαν να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα για να μπορέσουν να προλάβουν, αλλά δυστυχώς αυτό έγινε μέσα Ιουνίου, ένα μήνα καθυστέρηση, άρα δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα για κάποιες εποχιακές φυτίες εννοώ.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, λέω δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για εποχιακές φυτίες, κύριε Αντωνιάδη. Λοιπόν, νομίζω ότι ό,τι χρειαζόταν να πούμε τα έχουμε πει με τον κύριο Αντωνιάδη, επειδή είναι και κακή η σύνδεσή μας. Λοιπόν, θα μείνουμε ως εδώ με τους γεωργούς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Διάβαζα το πρωί σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το το Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιστρέφουν στην διπλωματία μετά από κάποιες ημέρες έντασης και πολεμικών επεισοδίων που είχαμε για τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στον κόλπο και να ξεκινήσουν εκ νέου συνομιλίες αύριο στο Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, στοχεύει στη διάσωση της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία απειλήθηκε με κατάρρευση μετά από εκατέρωθεν πλήγματα, αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει. Η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη για αποφυγή ολοκληρωτικού πολέμου. Η διπλωματική αναδίπλωση ακολουθεί ένα μπαράζ επιθέσεων. Μετά από ιρανικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο, ακολούθησαν αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές και το Ιράν με τη σειρά του εκτόξευσε πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν αμέσως μετά την αυστηρή προειδοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος απείλησε να αφανίσει την Ιρανική ηγεσία και την Ισλαμική Δημοκρατία αν δεν τηρηθεί η συμφωνία. Η εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται από την ακύρωση των τεχνικών συνομιλιών από το Ιράν, το οποίο καταγγέλει ότι δεν απέκτησε πρόσβαση σε αποδεσμευμένα κεφάλαια. Παράλληλα, η κατάσταση περιπλέκεται από τα νέα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, καθώς η Τεχεράνη θεωρεί ότι εκεί την εκεχηρία εκεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σταθερότητα, την ώρα που οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για κόλαση. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχουμε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αλλά αργεί, θα πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αν τελικά δεν έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση και επιδείνωση. Λοιπόν, το τι συμβαίνει και το τι εκτιμούν διάφοροι αναλυτές θα το συζητήσουμε με τον διεθνολόγο, τον Αλέξανδρο Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς παρακολουθείτε καθημερινά, προσπαθείτε κι εσείς όπως και εμείς πολλές φορές να κατανοήσετε κάποια πράγματα πίσω από αυτά που διαβάζετε. Τι εκτιμάτε, ότι σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία προσπαθεί το Ιράν μετά από αυτούς τους γύρους συγκρούσεων από το Φεβρουάριο και μετά να πετύχει, είναι ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς να γίνουν ένα πέρασμα στο οποίο θα μπορεί να επιβάλλει ένα παράβολο για το οποιοδήποτε πλοίο θα περάσει, τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν, γιατί που είναι απέναντι ακριβώς. Τώρα, εδώ πέρα έγκυται και η αρχή του ζητήματος στην προκειμένη περίπτωση. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λένε οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ένα μη αδειοδοτημένο κομμάτι των στενών για να περάσουν, κατά την άποψή τους, πλοία από την πλευρά του Ομάν. Και άρα, για να επαναφέρουν κατά κάποιο τρόπο την τάξη, τη δυνατότητά τους να διαπραγματευτούν αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ακόμα κομμάτι της τελικής συμφωνίας με βάση, δίνει κάτι προς διαπραγμάτευση. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν και ζητήματα διεθνούς δικαίου, τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε μετά. Ουσιαστικά, εδώ πέρα, αυτό είναι το κυρίως ζητούμενο. Και το πρώτο χτύπημα έφερε τις απαντήσεις των Αμερικάνων και ούτω καθεξής.
0: Ναι, μπορεί να υπάρξει ελεύθερη ναυσιπλοεία εκεί στα στενά του Ορμούς χωρίς να έχει κανένα λόγο το Ιράν? Υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
1: Εντάξει. Αυτό το οποίο λέει το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο είναι το ιδεατό. Τώρα το τι θα γίνει είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί όπως γνωρίζουμε και εμείς πάρα πολύ καλά εδώ στην Κύπρο, το Διεθνές Δίκαιο έχει τα ζητήματα της εφαρμογής του.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Λοιπόν,
0: εξαρτάται ποιον αφορούν ακριβώς, αυτά τα ζητήματα που πραγματεύεται.
1: Και ποια δύναμη έχει να το εφαρμόσει.
0: Ναι, ναι. Και ποια λοιπόν, είναι η ισχύς του.
1: Λοιπόν, το Διεθνές Δίκαιο ουσιαστικά με βάση το τι λέει η συνθήκη UNCLOS, η τρίτη συνθήκη Άγκλος του 82, ουσιαστικά αναγνωρίζει περάσματα σαν τα στενατορμούς ως πρακτικά βασικά περάσματα για την διεθνή ναυσιπλοεία, και άρα κανονικά δεν πρέπει να υπάρξει να υπάρχει αυτό το παράβολο. Το ζήτημα όμως εδώ πέρα είναι ότι στην πραγματικότητα, επειδή το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσκομίσει προβλήματα στη διεθνή ναυσιπλοεία μέσω των στρατιωτικών του δυνατοτήτων στα στενατορμούς, αυτό αυτομάτως δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, γιατί ένα πλοίο, για παράδειγμα, ένα φορτηγό πλοίο, για να μπορεί να περάσει να παίρνει εμπόρευμα σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά σε αυτές τις περιοχές, πρέπει προφανώς, για παράδειγμα, να έχει μια ασφάλιση τόσο του πλοίου όσο και του εμπορεύματος. Όταν το Ιράν μπαίνει στη διαδικασία να εργαλειοποιήσει τα στενατορμούς σε αυτή τη σύγκρουση, με τρόπο τον οποίο οι ΗΠΑ δεν πίστευαν ότι θα κάνει από ό,τι φαίνεται, αυτό αυτομάτως παίρνει αυτά τα ασφάλιστρα στα ύψη, αυτομάτως επηρεάζει τις τιμές ενέργειας, γιατί περίπου 20-30% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου περνάει από εκεί, και άρα μπαίνει ένα ζήτημα εδώ πέρα του κατά πόσον είναι ασχέτως του τι λέει το διεθνές δίκαιο, κατά πόσο είναι καλύτερο να πάρει το Ιράν σε κάποιο βαθμό αυτό που θέλει, για να εγγυείται η διεθνή ναυσιπλοεία σε αυτό το πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα. Άρα εδώ πέρα είναι το μεγάλο ζήτημα σε αυτή τη φάση. Παράλληλα με τον τρόπο που ερμηνεύει και το ίδιο το Ιράν τη σύγκρουση, υπάρχει μια διασύνδεση του τι συμβαίνει εκεί πέρα με το τι συμβαίνει στο Λίβανο, το οποίο είναι το άλλο πολύ εύθραυστο κομμάτι που θα κατέβαινε την ταπεινή μου άποψη, είναι ακόμα πιο εύθραυστο από τα στενατορμούς.
0: Για την εφαρμογή αυτή τη ενδιάμεση συμφωνία, λέτε τώρα.
1: Για την εφαρμογή τη ενδιάμεση συμφωνία, αλλά και στην ύπαρξη τελική συμφωνία. Γιατί αν δούμε το μέμο των 14 σημείων το οποίο έχει υπογραφεί, αυτό το μέμο περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Το οποίο είναι κάτι το οποίο απαραίτητος και στο 100% δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε δεν μπορούν να εγγυηθούν ούτε οι Ηνωμένες Πολίτες Αμερικής, ούτε και το Ιράν, καθότι υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ, ο οποίος εκεί πέρα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει πράγματα επί του εδάφους, και όλο αυτό περιπλέκει μια πάρα πάρα πολύ εύθραυστη συμφωνία, η οποία ενδιάμεση συμφωνία, η οποία δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα μπορέσει, ακόμα και αν υπογραφεί εν τέλει μια τελική συμφωνία, να πάμε σε μια κατάσταση στην οποία θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν και άλλες παραμέτρια, όπως είναι και η εσωτερική πολιτική σκηνή εντός του Ισραήλ, όπου πάμε σε χρονιά εκλογών. Έχει και αυτό τη σημασία του για την πολιτική επιβίωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που δεν είναι μόνο πολιτική, είναι σε κάποιο βαθμό και φυσική, με την έννοια του ότι αντιμετωπίζει μια σειρά από ζητήματα για θέματα διαφθοράς στο εσωτερικό.
0: Ναι. Έχετε έτσι ερευνήσει, μελετήσει το πώς κινούνται στο εσωτερικό αυτών των χωρών η πολιτική κατάσταση, δηλαδή στο Ισραήλ, το οποίο πάει σε εκλογές, υπάρχει εκεί μια ισχυρή αντιπολίτευση. Έχουμε στο Λίβανο, έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε από την άλλη πλευρά την Χεσμπολάχ, η κυβέρνηση του Λιβάνου προχωρεί σε κάποιες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, αλλά η Χεσμπολάχ είναι αυτή η οποία από ό,τι φαίνεται καθορίζει το παιχνίδι. Στο Ιράν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια ηγεσία η οποία να κινείται σε μια κατεύθυνση συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να ελέγξει αυτή η ηγεσία και τους φρουρούς της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις στο Ιράν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε πριν από λίγες ημέρες μια απόφαση, αν θυμάμαι καλά, της Γερουσίας, ήταν για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Τραμπ λέει δεν με δεσμεύει κλπ. Δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν, μπορούν, δημιουργούν έτσι μια, ή μπορούν να δημιουργήσουν μια αισιοδοξία ότι μπορεί να φτάσουμε στο να υλοποιηθούν αυτά τα οποία αυτή η συμφωνία, η κατάβαση του πυρός, ή να έχουμε περαιτέρω επιδείνωση ή κλιμάκωση.
1: Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ορθώσαν οι ηγέτες, τα οποία διασυνδέουν την εσωτερική πολιτική κατάσταση αυτών των χωρών και τη διαπραγματευτική του στάση. Από τη μία, στο ίδιο το Ιράν, αυτό το οποίο έχει συμβεί σίγουρα από την αρχή της σύγκρουσης είναι ότι όχι μόνο το καθεστώς δεν έχει αποδυναμωθεί. Αντιθέτως, τα πιο σκληρά κομμάτια αυτού του καθεστώτος, δηλαδή οι φρουροί της Επανάστασης, έχουν αποκτήσει δυσανάλογα περισσότερη ισχύ από εκείνη που θα έπρεπε να έχουν υπό το σύνταγμα το οποίο τέλος πάντων υπάρχει. Με αποτέλεσμα το πολιτικό κομμάτι της ηγεσίας, το οποίο ούτως ή άλλως έχει και εκείνο τα όρια μέσα σε αυτό το σύνταγμα, δεν έχει δυνατότητα να ασκήσει με μεγάλη ελευθερία αυτό το οποίο συμβαίνει. Βέβαια όμως υπάρχουν και ζητήματα εντός των φρόνων της Επανάστασης. Για παράδειγμα, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν και θεωρούν ότι αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία μπορεί όντως το Ιράν να πάρει σημαντικά πράγματα σε μια διαπραγμάτευση τα οποία θα του δώσουν τεράστιες οικονομικές ανάσες, θα το βγάλουν από τη διεθνή απομόνωση και το καθεξής. Υπάρχουν και άλλοι που, για παράδειγμα, βλέπουν το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας, όπου ενώ υπήρχαν διάφορες συζητήσεις πριν από το 2015-2016 για το τι μελιγενέστη με τη Βόρεια Κορέα, από τη στιγμή που έφτασε πυρηνικά όπλα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, κανένας δεν συζητά πλέον για το κατά πόσον θα πρέπει να διαλυθεί το καθεστώς εκεί πέρα. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε την οπτική τους ότι αν αποκτήσω πυρηνικά, τότε
0: είμαι αλόβητος κατά κάποιο.
1: Είμαι αλόβητος σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε το τι συμβαίνει εντός του Ισραήλ, όπου ακόμα και αν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χάσει, αν δούμε τον ορίζοντα των πιθανών αντιπάλων του ή των, τέλος πάντων, των διεκδικητών της Πρωθυπουργίας, αναλόγως και του αποτελέσματος βέβαια, δεν βλέπουμε και μορφές οι οποίες είναι περισσότερο ή μάλλον λιγότερο πολεμοχαρείς από τον ίδιο τον Νετανιάχου. Πιθανόν να έχουμε μια άλλη αντίληψη για τη σχέση που θα πρέπει να έχουμε με τις ΗΠΑ, για παράδειγμα.
0: Ναι. Όμως, αλλά λέτε ότι βαδίζουν πάντα στην ίδια, η στρατηγική δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Ναι, επομένως, ούτε
0: καν και η τακτική, έτσι.
1: Βασικά η στρατηγική, εδώ πέρα υπάρχει ζήτημα και διαφορά στο θέμα της τακτικής, αλλά η στρατηγική είναι πάνω κάτω αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή η προσπάθεια για να πάρουν τη Χεζμπολάχ προς τα πίσω, η προσπάθεια να δημιουργήσουν ζώνες γύρω-γύρω, τα οποία όλα δείχνουν κατά την ταπεινή μου άποψη και ένα άλλο πόθο για ένα μεγαλύτερο Ισραήλ. Δηλαδή έξαρση το επικισμένο. Δεν υπάρχουν φωνές, για παράδειγμα, όπως υπήρχαν κάποτε, όπως του πάλι ποτέ εργατικού κόμματος με μορφές σαν τον Γιτζάκ Ραμπίν, οι οποίες θεωρούσαν ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να σου πετύχει στρατιωτική ισχύ στο τέλος της ημέρας. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα του Λικούτ και του ίδιου του Νετανιάχου να δημιουργήσει αποσταθεροποίηση στη χώρα, διότι ό,τι και να γίνει θα ελέγχει ένα ποσοστό γύρω στο 30% από ό,τι φαίνεται. Ναι. Άρα αυτό είναι το ένα. Και παράλληλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάνε σε εκλογές τον Νοέμβριο, όπου είναι βασικό κομμάτι για τον πρόεδρο Τραμπ να καταφέρει να κρατήσει ειδικά τις τιμές του πετρελαίου κάτω, για να μπορεί να ελέγξει σε κάποιο βαθμό τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες υπάρχουν και επηρεάζουν το αμερικανικό ακροατήριο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίμα στο οποίο η εξίσωση είναι πολυπαραγοντική και δεν είναι εύκολο με σιγουριά να πούμε ότι θα γίνει το ένα ή το άλλο, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και τη διεθνή κατάσταση, αλλά και το εσωτερικό, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της κάθε χώρας.
0: Θα λέγατε ότι η ρευστότητα στην παραμένει όπως ήταν και πριν από 2 μήνες, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο, ή τα πράγματα οδηγούνται προς κάποια κατεύθυνση?
1: Νομίζω ότι το θέμα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου έχουμε εκλογές, δηλαδή στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, εκεί πέρα σίγουρα όσο κοντεύουμε στις εκλογές και λιγοστεύουν τα χρονικά περιθώρια, και αυτό κυρίως έχει να κάνει με τις ΗΠΑ, οι ΗΠΑ δεν θα ήθελαν να δουν μια έξαρση των τιμών του πετρελαίου στα 90 με 100 δολάρια το βαρέλι, ίσως και πιο πάνω, για παράδειγμα τον Οκτώβριο ή τον Σεπτέμβριο, το οποίο είναι κάτι με το οποίο ο άλλος θα πάει να ψηφίσει. Έτσι. Άρα αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Από αυτή την έννοια η ρευστότητα που υπάρχει σε κάποιο βαθμό θα περιοριστεί. Τώρα στην περίπτωση του Ισραήλ, επειδή θα υπάρξει πόλωση της κατάστασης, μπορεί να είναι και κάπως απρόβλεπτο τι μπορεί να κάνει ο ίδιος ο Νετανιάχου, έχοντας ακόμα την εξουσία 2-3 μήνες. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία και ο ίδιος ο Νετανιάχου για τους δικούς του σκοπούς, και να μπορεί για να αποδείξει, γιατί έχει μορφές, για παράδειγμα, σαν έναν πρώην στρατηγό, τον Άιζενκοτ, σαν τον Ναφτάλι Μπένετ, οι οποίες είναι και αυτές σκληροπυρηνικές. Και αν δουν, για παράδειγμα, ότι θα κλειστεί μια συμφωνία πρακτικά ερήμην του Ισραήλ, θα ασκήσουν την κριτική τους την έντονη στον Νετανιάχου, και τότε η απάντηση του Νετανιάχου θα μπορούσε να ήταν ότι κοιτάξτε, εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι ΗΠΑ, εγώ τη δική μου πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Να
0: το πουλήσει, λέτε, αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Απλά παραθέτω 2 παραδείγματα, τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι εκτός της σφαίρας της πραγματικότητας του πιθανού, με τα οποία μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα να έχουν βρει τη συμφωνία που θέλουν, αλλά ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης στο Λίβανο και της τάσης του Ισραήλ και ακόμα και της Χεσμολάχ, αν και εκεί φαίνεται ότι ο έλεγχος των φρόνων της Επανάστασης εντός της ίδιας της οργάνωσης είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με το τι ήταν πριν από τις 7 Οκτώβριου του 2023. Όλα αυτά συνθέτουν μια πάρα πολύ περίπλοκη εικόνα, η οποία δεν μπορεί κάποιος με σιγουριά να πει πώς θα εξελιχθεί.
0: Αυτό δεν είναι μύθος, δηλαδή, το ότι η φρουρή της Επανάστασης και το Ιράν χρηματοδοτεί και ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τη Χεσμολάχ? Δεν είναι μύθος που τον καλλιέργησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να έχουν δικαιολογία να χτυπήσουν?
1: Κοιτάξτε, η Χεσμολάχ είναι μια σχετική οργάνωση η οποία ακριβώς γεννιέται μέσα στον Λιβανέζικο εμφύλιο, βλέποντας την Ιρανική Επανάσταση του 1979 με την υποστήριξη του Ιράν, αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, και με την υποστήριξη δρόντων και παικτών οι οποίοι ήταν στενά συνδεδεμένοι με το καθεστώς του Ιράν, όπως ήταν κυρίως ο Μπασάρ Αλάσαντ στη Συρία, μετέπειτα και ο πατέρας του, ο Χαφές Αλάσαντ. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ένα. Τώρα, το κατά πόσον η ίδια η Χεσμολάχ είχε ελευθερία κινήσεων, ναι, σε κάποιο βαθμό και κατά περίοδο μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια αυτονομία της Χεσμολάχ, όμως πάντα η φρουρή της Επανάστασης μέσω της περίφημης δύναμης Κουτς, η οποία είναι η δύναμη με την οποία η οποία ασχολείται με τα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής και δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο η διεθνής δύναμη, να το πω έτσι απλά, των φρόνων της Επανάστασης. Ουσιαστικά, μέσω αυτής ελέγχει ή ασκεί έλεγχο ή επιβλέπει ή συνδιασυνδέει, αναλόγως ποιον διαβάζεις βέβαια σε όλα αυτά, το Ιράν μαζί με μια σειρά από δρόντες, με τη Χεσμολάχ να είναι και πιο σημαντικός. Άρα, υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αυτό το οποίο βγαίνει το τελευταίο διάστημα μετά από τις ήττες που υπέστη η Χεσμολάχ μέσα στο 2024 και σε κάποιο βαθμό το 2025, φαίνεται ότι η φρουρή της Επανάστασης έχουν ένα πολύ πιο σημαντικό κομμάτι πλέον στο οργανόγραμμα της Hezbollah. Αυτό σε κάποιο βαθμό ίσως είναι και λογικό, διότι είχαμε μια εξουδετερώση σε μεγάλο βαθμό της ανώτερης και ανώτατης ηγεσίας της Hezbollah με τα πλήγματα που υπέστη. Και άρα νομίζω ότι ο έλεγχος του Ιράν πάνω στη Hezbollah είναι πολύ πιο άμεσος από ό,τι ήταν πριν τις 7 του Οκτώβρου του 23.
0: Μάλιστα, το βέβαιο είναι ότι αυτό το οποίο ήλπιζαν πολλοί, ότι θα είχαμε άμεσα έτσι αποκλιμάκωση γενικότερα των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή, φαίνεται να ήταν περισσότερο ευσεβής πόθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη, να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
2: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνία.

0: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Να ρίξουμε, κυρίες και κύριοι, μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις παραμένουν σε σχέση με την διπλή τραγωδία στην Ξυλοφάγου χθες αργά το απόγευμα, όταν δύο αγοράκια 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα στο όχημα του πατέρα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και μέλη της αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων. Ωστόσο, για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά, καθώς οι επικαθήκοντοι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό τους στο νοσοκομείο. Για τον απεγκλωβισμό των παιδιών χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια του οχήματος. Οι ανακριτές συλλέγουν τεκμήρια, λαμβάνουν καταθέσεις και εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο προκειμένου να διαπιστωθεί πως τα δύο παιδιά βρέθηκαν εγκλωβισμένα μέσα στο όχημα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα παιδιά έπαιζαν έξω και κάποια στιγμή βρέθηκαν στο αυτοκίνητο. Στο μεταξύ, μαρτυρία που βρίσκεται ενώπιον των αρχών της αστυνομίας αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας φερόταν να μην ήθελε την παρουσία των παιδιών στο χώρο, καθώς έκαναν φασορία. Ακόμη μια μαρτυρία αναφέρει ότι μαζί με τον πατέρα των παιδιών, τη σύζυγό του και τα παιδιά που είχαν έρθει στην Κύπρο για να περάσουν τις διακοπές με τον πατέρα τους, έμενε και ο αδελφός του πατέρα. Στο σημείο βρέθηκε και ειδικός προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο να κλειδώθηκαν στο όχημα τα δύο παιδιά και να μην μπορούσαν να εξέλθουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου, τα δύο αδελφάκια είχαν φτάσει πρόσφατα από τη Βουλγαρία στην Κύπρο για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος διαμένει στο χωριό μαζί με την σύζυγό του. Τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά των παιδιών είχαν μεταβεί στην εργασία τους και φαίνεται ότι τα παιδιά έπαιζαν έξω από την κατοικία και υπό συνθήκες που διερευνώνται κατέληξαν μέσα στο σταθμένο όχημα, όπου φέρεται να κλειδώθηκαν και να παρέμειναν εκεί για αρκετές ώρες. Διερευνάται επίσης μια πληροφορία ότι τα παιδιά ενδέχεται να είχαν αφαιθεί στο όχημα ενώ κοιμούνταν. Μένει να δούμε πού θα καταλήξει η έρευνα των διοκτικών αρχών για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Χθες το βράδυ είχαμε και πάλι τους ελέγχους από την αστυνομία. Αποτέλεσμα αυτών των προληπτικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 10 ατόμων για διάφορα δικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, διάρρηξη, κλοπή και παράνομη κατοχή περιουσίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και έλεγχο 679 οχήματα και ελέγχθηκαν 949 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 358 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχές, εκ των οποίων 157 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 155 έλεγχοι αλκοόλης, εντοπίστηκαν 10 οδηγοί θετικοί. Διενεργήθηκαν 7 έλεγχοι ναρκοτεστ με 4 θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα. Αυτά λοιπόν και για την ενημέρωσή σας από το αστυνομικό δελτίο. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος σήμερα θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 38 στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα υψηλότερα ορεινά. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, ενώ θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση την Τετάρτη και την Πέμπτη για να κυμανθεί κοντά στους μέσους κλιματικούς μέσους όρους. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Μπούρμπουλη Thres Radio Show, κυρίες και κύριοι, 29 Ιουνίου και πλησιάζουμε σε...
1: Πού?
0: Τελειώνει και αυτός ο μήνας, πώς πέρασε.
1: Ναι. Πώς πέρασε, δηλαδή έχει μείνει μόνο... Α, εντάξει, 2 μήνες.
0: Εντάξει, δεν είναι...
1: Για καλοκαίρι, ας πούμε.
0: Εντάξει, γιατί ο Σεπτέμβρης Βαρθιτίδα είναι, έχει μόνας.
2: Δεν είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά μένουν άλλοι 2 μήνες υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Σεπτέμβρης δεν είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Οκτώβρης είναι καλοκαίρι.
2: Ο Οκτώβρης είναι σχεδόν καλοκαίρι.
1: Δουλεύεις όμως το Σεπτέμβρη, δουλεύεις.
0: Γιατί το καλοκαίρι κάθεσαι όλη μέρα, έτσι.
2: Δεν δουλεύω.
1: Δουλεύεις.
2: Όλα χαζομάρα λέει αυτή η Μέλανη.
1: Τον κόσμο δουλεύεις εσύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν έχει σημασία, σημασία γιατί δουλεύω.
0: Μυαλοφυγόδικο, εντελώς το έχω πει εγώ, ναι. Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Αντώνης Αγγελακόπουλος. Και πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.
2: Κανείς.
1: Έλα.

0: Επιστρέψαμε. Τι γύρω, ρε παιδιά.
1: Μπαμπούμ από εδώ.
0: Τέλος πάντων, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι του Πέτρου και του Παύλου.
1: Σωστά.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρούλα, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πολ, Παυλίνα, Πολίνα και Παύλιανη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Γιορτάζει Παύλιανη το χωριό.
0: Θέλω πάρα πολύ να πάω.
1: Δεν
0: έχω καταφέρει. Σας το λέω εδώ και δύο χρόνια και δεν έχω καταφέρει να πάω.
1: Τώρα μα πας κιόλας που
0: τώρα
1: κάνει ζέστη.
0: Ναι, θα έχει φίδια.
1: Ναι, ενώ το χειμώνα θα σου έχουν στρωμένοι φλοκάτι και θα έχουν ψεκάσει και θα περνάει τίποτα.
0: Το χειμώνα δεν βγαίνουν τα φίδια γιατί κάνει κρύο.
1: Εντάξει, δίπλα στο ποτάμι πηγαίνεις. Δεν θα πηγαίνεις μέσα στα χωράφια.
0: Μα τα φίδια βγαίνουν στο ποτάμι γιατί θέλουν
1: τα νερόφυδα. Τα νερόφυδα που είναι ακίνδυνα.

0: Κουβουλήθρες, επιστρέψαμε εδώ με τον Τόλι και τον Στάθη και εμένα την Μέλανη. Και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Θα μας βρείτε στο Facebook, στην υπέροχη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Instagram Μπουρμπουλήθρες, και στείλτε μας, ξέρετε εσείς, μηνυματάκια, καρδουλίτσες, DM, MM, SMM,
1: LM, FM,
0: ό,τι θέλετε εσείς.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και θέλω να μοιραστώ κάτι με εσάς, φίλοι μου, ακροατές και Τόλι και Μέλανη. Εχθές αποφάσισα να πάω για τρέξιμο.
1: Όχι.
2: Σοβαρά.
1: Δεν το περίμενα αυτό να το ακούσω από σένα ποτέ.
0: Έκανα μια τρομερή προετοιμασία.
2: Για τους Ολυμπιακούς.
0: Όχι, έκανα προετοιμασία για να πω για τρέξιμο.
1: Εννοείς ντύθηκες, έβαλες αθλητικά. Εννοώ,
0: ναι, έψαξα τα αθλητικά μου, τα βρήκα. Τα ετοίμασα. Φορμούλα, κοντομάνικο από πάνω γιατί θα έτρεχα.
1: Ναι.
0: Κατέβασα application που θα έδειχνε τη διαδρομή που θα τρέξω.
2: Ναι.
0: Με πόσο χρόνο.
2: Ναι,
0: τι
2: ναι,
0: διαδρομή
2: ναι,
0: θα κάνω, πόσα χιλιόμετρα. Έβαλα τα στοιχεία μου στο iPhone που έχω στο υγεία τέτοιο που μου βγάζει για χτύπους καρδιάς και όλες τις ιστορίες. Βρήκα τσαντάκι μέσης για να έχω το κινητό. Ακουστικά για μουσική. Τα ετοίμασα όλα.
1: Τι έπαθε αυτός.
0: Παιδί μου, τα έκανα όλα.
2: Και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα.
0: Όχι, βγήκα όντως για τρέξιμο και έτρεξα 2 χιλιόμετρα.
1: Τι λες!
2: Τόσο πολύ!
0: Πιο πολύ ώρα έκανα να βρω τα ρούχα και, και να κατεβάσω τα application παρά που έτρεξα.
1: Να σου πω κάτι όμως, είναι μια καλή αρχή.
2: Εντάξει, την επόμενη φορά που θα το αποφασίσεις πάλι θα έχεις κάνει skip όλα τα υπόλοιπα.
1: Γιατί
2: στάδια.
1: Θα τα έχεις ήδη.
0: Οπότε θα τρέξω 1 χιλιόμετρο.
1: Μετά θα πας στα 3 χιλιόμετρα. Ανεβαίνουμε, δεν κατεβαίνουμε.
0: Δεν θα έχω την ψυχική δύναμη να ξεκινήσω άμα έχω στο μυαλό μου 3.
1: Όχι, θα πας να τρέξεις 3 χιλιόμετρα.
0: Έτρεξα 2 και στο τέλος άρχισα και έβλεπα έντονους κόκκινους κύκλους.
1: Δεν πειράζει, σιγά σιγά θα αποκτήσεις την σωματική.
2: Δεν θα έχει κουράγιο να γυρίσει.
0: Θα τρέξω και μετά θα πάρω ταξί να γυρίσω σπίτι. Εν τω μεταξύ, όση ώρα έτρεχα, πάντα είχα το άγχος σαν να με βγάλουν οι δυνάμεις μου να γυρίσω.
2: Να γυρίσεις, ε.
1: Ωραία. Και μόλις γυρίσουμε από το διαλυματάκι μας, θα σου πω μετά όταν γυρίσεις σπίτι, τι θα κάνεις.
0: Ξέρω τι θα κάνω. Πέφτω κάτω και ψοφάω στο χαλί.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες μαζί σας και εδώ μας είπε ο φίλος μας ο Στάθης ότι για πρώτη φορά στη ζωή του βγήκε για τζόκινγκ.
1: Καλά, όχι στη ζωή μου, το έχω ξανακάνει το λάθος.
0: Α, ωραία. Έτρεξε 2 χιλιόμετρα και εγώ, φίλε μου, έχω να σου πω την επόμενη φορά που θα τρέξεις 3 χιλιόμετρα.
1: Μεταξύ μας τώρα δεν τα έτρεξα και τα δύο.
2: Εντάξει, πήγες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Στο τέλος ψόφισα λίγο.
0: Εντάξει,
1: δεν περπάτησα.
0: Η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Αλλά εγώ έχω να σου πω τι θα κάνεις μετά όταν γυρίσεις σπίτι σου. Γιατί, ως γνωστόν, όταν τρέχεις και αθλείσαι, αφυδατώνεσαι. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Όταν τρέχεις και εσύ βλέπεις μαύρους κύκλους, μετά αυτή
1: η μαύρη... κόκκινους.
0: Έντονους κόκκινους, έστω. Μετά όλο αυτό θα φαίνεται και στο πρόσωπό σου και πολύ πιθανό αποκτήσει μαύρους κύκλους και τέτοια από την αφυδάτωση.
1: Έντονους κόκκινους.
0: Εγώ λοιπόν έχω να σας πω, βρήκα μία αντρική μάσκα για τα μάτια ομορφιάς, για να ενυδατώνονται τα μάτια σας και να νιώθετε, να μην κάνετε αυτές τις ρητίδες που έχει, ας πούμε, τώρα ο Στάθης εδώ, τη ρητίδα της πάπιας.
1: Ποια είναι η ρητίδα της πάπιας?
0: Η ρητίδα της πάπιας είναι αυτή η ρητίδα που κάνεις στη σχισμή του ματιού σου.
2: Σοβαρά?
0: Ναι, και εσείς οι άντρες το έχετε πάρα πολύ έντονα.
1: Είναι επειδή γελάμε.
0: Όχι, όχι, είναι επειδή είναι αφυδατωμένο το δέρμας. Τέλος πάντων, σας το λέω.
2: Με αγκούρια.
1: Αφυδατω...
0: Ναι! Δύο πόντους.
1: Ρε Μελανία, άμα σκέφτομαι ότι μόλις τελειώσω το τρέξιμο θα γυρίσω σπίτι να κάνω μάσκα ομορφιάς με αγκούρια, δεν θα θέλω να γυρίσω.
0: Όχι, είναι πολύ εύκολη, αλήθεια είναι πολύ εύκολη.
1: Θα φτάσω όπου φτάσω στα 2 χιλιόμετρα και θα μείνω σε κάποιο ξενοδοχείο εκεί.
0: Άκου, άκου, άκου, είναι
1: πάπια. Άκου, άκου, άκου, και κάνει την πάπια η άλλη. Αυτή είναι η φωνή της πάπιας, εμείς έχουμε τη ρητίδα της πάπιας. Και η Μέλανη κάνει την πάπια.
0: Δεν το μπορώ, αλήθεια.
1: Άκου,
0: λοιπόν, τώρα τι θα κάνεις. Θα πάρεις 2 φέτες από αγκούρι, μισό μήλο, μισή πατάτα.
1: Καζομάρα πάει να πει. Το βλέπεις που την ετοιμάζει.
2: Εγώ είχα μείνει απλά στα αγκούρια τώρα.
1: Εγώ απορία τι θα κάνω το υπόλοιπο. Μισή πατάτα, την άλλη μισή θα την κάνω. Θα καθαρίσω. Με τη φλούδα θα λουστώ. Θα πάρω την άλλη μισή πατάτα να καθαρίσω τη μάσκα μου το καλοκαίρι να μην θολώνει.
0: Α, δεν μπορώ. Λοιπόν, είπαμε 2 φέτες αγκούρι, μισό μήλο, μισή πατάτα και 2 κάψουλες βιταμίνης ε ή α.
1: 4. 100 έχω σπίτι, μόνο κάψουλες.
0: Όχι, αυτό. Και ουσιαστικά όλα αυτά τα καθαρίζεις, τα βάζεις στο μπλέντερ, τα χτυπάς και μετά τα απλώνεις στα ματάκια σου μετά από το τρέξιμο. Χαλαρώνεις για να πάρεις και τις ανάσες σου, ξεπλένεις και είσαι GG.
2: Άμα είναι να χαλάει 2 κιλά πατάτες κάθε φορά που γυρίζω το τρέξιμο, καλύτερα.
1: Δεν μπορώ για τρέξιμο, άστο ρε Μελένη. Κάτσε να μπω τώρα μία.
2: Κάτσε
1: να μπω και μία στο κινητό να σβήσω το application. Γιατί κάνει μπιμπίπ, το έχω βάλει κάθε 2 μέρες να με ειδοποιεί να τρέξω.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία σας.
1: Μια χαρά είναι η υγεία μου.
0: Στάθμη, χασμουριές, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εγώ νιώθω υπέροχα. Απλά δεν χασμουρήθηκα. Οξυγονώνω τον εγκέφαλό μου για να απαντήσω σε αυτά που ετοιμάζεις να πεις.
0: Ωραία. Θέλω να σας μιλήσω για το μάσημα της τσίχλας με άδειο στομάχι.
1: Δεν μασάμε τσίχλα.
0: Το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί την ώρα που μασάς, ναι, δημιουργείς, ναι, σάλιο, ναι, το οποίο, ναι, σάλιο χρησιμεύει για την πέψη και από τη στιγμή που δεν έχει κάτι να πέψει, ναι, σου τρώει το στομάχι.
0: Σωστό. Και αυτό σωστό.
2: Και τι? Το στομάχι βγάζει τα γαστρικά υγρά, επειδή νομίζει ότι τρώει.
1: Νομίζει ότι τρως. Είναι σαν τα σκυλιά που τους δίνεις φαΐ, τους χτυπάς ένα καμπανάκι, τρώνε φαΐ, τους δείχνεις το φαγητό, αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια τους. Μετά
0: σου
1: χτυπάς καμπανάκι, δεν τους δίνεις φαγητό και τρέχουν σάλια μόνο με το καμπανάκι.
0: Γι' αυτό ουσιαστικά λέει σου περιορίζει και την επιθυμία για να φας.
3: Α, ναι.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέει αυτό ότι όταν μασάτε, λέει, τσίχλα με άδειο στομάχι, το στομάχι σας παράγει πάρα πολύ οξύ.
3: Τα γαστικά υγρά που ανέφερε ο Βασίλης.
0: Ακριβώς.
3: Γι' αυτό και πρέπει να τρως μια τσίχλα μετά το φαγητό, για να δραστηριοποιούνται τα γαστικά υγρά και να χωνεύεις πιο γρήγορα το φαγητό.
0: Μπράβο, παιδιά!
3: Τι μας πέρασε.
0: Είστε πάρα πολύ δυνατή παρέα.
1: Τι μας πέρασε, Μέλλανε, εδώ πέρα.
2: Συνέρεψε, Μέλλανε.
0: Ναι,
1: νομίζω δεν το ξέραμε.
0: Πάνω
2: από στους ηλίθιους κάτι που έμαθα.

δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Σας έχω τρομερή ερώτηση.
1: Για πες.
0: Πες μου ένα celebrity που τον έχεις γνωρίσει.
1: Ένα celebrity.
0: Εκτός από μένα.
2: Να πάω. Να πάω.
1: Έχω, ναι.
0: Ελένη.
1: Ναι, πες, Μέλανη.
2: Ελένη Φουρέιρα.
0: Celebrity.
2: Ελένη Φουρέιρα.
1: Celebrity.
2: Ελένη μου, αν μας ακούς, μην τους ακούς. Την ξέρουμε. Φιλιά στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Κοίτα αγάπες. Ωραία, εσύ... πάμε σε κάνα celebrity.
1: Ρωτάς εμένα.
0: Ναι.
1: Την Νικολέτα Καρά, που έχει τύχει και χορεύει και στα πάρτι μαζί μας.
0: Ναι!
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Πάμε πάλι. Celebrity.
1: Ναι. Ωραία, για πες μας εσύ, Στάθη.
0: Την Νικόλ Κίτμαν.
1: Την Νικόλ Κίτμαν.
0: Εννοείται.
1: Ρε, μήπως να αποκρύες. Φορεί καμία τη μάσκα στην Νικόλ Κίτμαν.
0: Ήθελα να κάνω αυτό το φίλο που ξέρει κάποιον πολύ πιο γνωστό από σένα. Ξέρω τη Φουρέιρα, ξέρω την Καρά. Άντε ρε,
1: εγώ
0: ένα ξάδερφο που ξέρει την Νικόλ Κίτμαν και την έφερε σε ένα πάρτι στο Εγάλεο και περάσαμε τέλεια. Ξέρεις πόσο καλός άνθρωπος είναι από κοντά.
1: Έχω ένα ξάδερφο που έγραψε σχόλιο κάτω από το ποστάρισμα στο Instagram της Νικόλ Κίτμαν και εκείνη μου έκανε καρδούλα.
2: Και τον έκανε και follow back.
3: Να κλαις αυτούς που...

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή Θρησκείες και Κύριοι, επιστρέψαμε και θέλω να σας μιλήσω για τους σκορπιούς.
1: Α!
2: Για τους σκορπιούς.
1: Το ζώδιο.
0: Ναι, το ζώδιο. Νομίζω ότι η μέρα μου ταιριάζει πολύ με σκορπιό.
1: Εγώ.
0: Επίσης, έχετε πολύ καλή χημεία πάνω από τον πάγκο με τα λαχανικά στο σούπερ μάρκετ. Όχι, παιδάκι μου, για τους σκορπιούς τα ζώα θέλω να πω. Λοιπόν, ένα σκορπιός μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του, λέει, έως και 6 μέρες. 6 μέρες μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του. Και μπορεί να επιβιώσει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς φαγητό.
1: Wow.
0: Η μέρα δεν μπορεί ούτε μια ολόκληρη ώρα χωρίς φαγητό.
1: Σίγουρα όχι.
0: Και άμα βάλεις, λέει, υπεραιώδεις φως, φωσφορίζουν οι σκορπιοί. Τρομερό.
2: Απίστευτο.
1: Είναι φωσφοριζέ.
0: Δεν έχει σημασία σε αυτά που λέω.
2: Είχε πει η Μέλανη προάλλες ότι όταν βγαίνουν οι νυχτερίδες από τη σπηλιά πάνε προς τα αριστερά.
1: Γιατί όχι. Απλά δεν έχεις καταλάβει ακόμα τη χρησιμότητα της πληροφορίας.
0: Ακόμα στη σπηλιά του να το λύσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία με το... για το πρωινό σας, βασικά το ξύπνημα.
1: Το να μην ξυπνάμε.
2: Τι είπες, πέρυσι... μαστεριώντα για ξαναπέστω.
1: Μαστεριώντα.
2: Ή ξαναπέστω, έλεγα, γιατί ήθελα ένα γραμματισμό, παιδιά, καταλαβαίνετε. Για το ξύπνημα, το σας πρωινό.
0: Όχι, δεν το είπα έτσι. Απλά δεν με πρόσεχες. Λοιπόν, σας έχω κάτι το οποίο μπορείτε να αντικαταστήσετε τον καφέ σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ξυπνάτε. Ναι, πού το ξέρες. Το είδες.
2: Εγώ κάτι άλλο σκεφτόμουν.
0: Ναι, λέει. Εντάξει, λοιπόν. Σχετικά με έρευνες, λέει, τα μήλα είναι αποτελεσματικότερα από την καφέινη και σε κρατάει ξύπνιο το πρωί. Αχα.
2: Ναι. Μπράβο, ρε Μέλα.
0: Ευχαριστώ.
2: Ξέρεις γιατί, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καθαρίσεις. Οπότε θέλεις πάρα πολύ ώρα σκέψη. Ξυπνάς έτσι κι αλλιώς.
1: Ξυπνάς με τη μία, ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλη και πάλι κοντά σα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα θέμα που σίγουρα θα αρέσει τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Για πες.
0: Γιατί θέλω να σου μιλήσω για τη γνωστή εταιρεία Victoria's Secret. Ήξερες
1: ναι.
0: ότι η ιδρυτής της εταιρείας είναι άντρας.
1: Ναι.
0: Α, το
1: και ξέρω και γιατί.
0: Α, ξέρεις και γιατί. Αυτό ήθελα να
1: παρακαλώ.
0: Πω. Το γιατί.
1: Γιατί ουσιαστικά αυτός ήθελε να φτιάξει μια εταιρεία εσωρούχων
0: ναι.
1: που θα μπορούν να μπαίνουν και οι άντρες και να μην νιώθουν περίεργα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ουσιαστικά πρώτα φτιάχτηκε αυτό για αυτούς για να μπορούν να παίρνουν εσωρούχα και οτιδήποτε θέλουν για τις κοπέλες τους.
0: Και γιατί δεν ξέρουν τι να πάρουν. Οπότε όταν έχεις και τη βοήθεια. Την κατάλληλη.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο λέει το προσωπικό εκπαιδεύεται έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει κυρίως άντρες.
1: Ακριβώς.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε κοντά σας στην παρέα σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ θέλω να σας πω, να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες εδώ. Μπουρμπουλήθρες εκεί. Μπουρμπουλήθρες παραπέρα.
2: Μπουρμπουλήθρες στη γη, στον ουρανό. Μπουρμπουλήθρες στον αέρα.
0: Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Και χαιρόμαστε και μόνοι μας, νομίζω.
3: Χαιρόμαστε και τα δύο.
2: Κάνουμε και κινήσεις. Κάνουμε ότι το βρήκαμε.
0: Ναι,
2: μόνο εμείς το ξέρουμε.
0: Άμα χαίρεστε κι εσείς μαζί μας, στέλτε μας τα χαροπά μηνύματά σας και την αγάπη σας στα social media.
2: Τα χαροπά μηνύματά σας, λέει, και το προηγούμενο μήνυμα που ήρθε ήταν: κάντε τη Μέλη να σταματήσει να γελάει.
0: Ψέμα.
2: Αλήθεια.
0: Ψέμα.
3: Αν μπεις μέσα θα το δεις.
2: Απλά η Μέλεν είναι αυτά που δεν τη συμφέρουν, δεν τα βλέπει. Τα προσπερνάει, διαβάζει. Μέλεν, είσαι υπέροχη. Κοιτάξτε.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα, Δευτέρα. Είμαστε εδώ κοντά για να ξεκινήσουμε δυναμικά την εβδομάδα. Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Αυτό ήταν
2: ήθελα να
1: γιατί.
2: Πω εσένα, για να μην πει τον εαυτό.
0: Α, οκ. Okay. Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι θες να κάνεις.
2: Το λέει Αγγελακόπουλο.
0: Σου βάζω Αγγελακόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Θα είμαστε εδώ κοντά σας. Αλλά μέχρι αύριο.
1: Ένα μένει να πούμε τι.
3: Bye.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε. Πω.

μουσικό σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σωκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιο.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

Ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλιας οδηγήθηκαν 30χρονος από τη Βουλγαρία και η 38χρονη συμβία του που είναι ύποπτη για αμέλεια σε σχέση με το θάνατο των δύο αγοριών 8 και 10 ετών που βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα στο όχημα του πατέρα τους. Τα δύο παιδιά ήρθαν στην Κύπρο για διακοπές ώστε να περάσουν χρόνο με τον πατέρα τους. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη τραγωδία δεν έχουν εξακριβωθεί. Ωστόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο τα παιδιά να πέθαναν από ασφυξία. Στις διεργασίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, εκτιμάει η κυβέρνηση ότι αποδίδεται η μετάθεση για τις 13 Ιουλίου της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι επαφές στο περιθώριο της Συνόδου θα διαμορφώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα εν όψη των συνομιλιών της κυρίας Ολκίν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό είναι πλέον σαφής, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι επιβεβαιώνεται η στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενεργότερη ευρωπαϊκή εμπλοκή στη διαδικασία. Ο κύριος Λετιμπιώτης απέρριψε για ακόμα μια φορά τα σενάρια περί συζήτησης άλλης μορφής λύσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε παρέκκληση από το συμφωνημένο πλαίσιο της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτό καθορίζεται με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επεσήμανε τέλος ότι η εντολή της κυρίας Ολκίν κινείται αυστηρά εντός αυτού του πλαισίου. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων. Δύο αγόρια ηλικίας 11 χρόνων ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια έπειτα από πολλή ώρες επιχειρήσεις. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1450, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ειδικά αν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν πλέον διεθνείς ομάδες από το Μεξικό, την Ισπανία, το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουν αναπτυχθεί συνολικά 39 διεθνείς ομάδες, αποτελούμενες από 50 έως 100 διασώστες κάθε μια. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να τερματίσουν την ανταλλαγή πληγμάτων σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογραφικού ιστότοπου Άξιος. Εκπρόσωποι των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο, επιδιώκοντας επίλυση της διένεξης για τα στενά του Ορμούζ. Πηγές προσκύμενες στην Αμερικανική κυβέρνηση ανέφεραν πως αποφασίστηκε ο τερματισμός των επιθετικών ενεργειών, επιτρέποντας τα εμπορικά πλοία να κυκλοφορούν ελεύθερα στα στενά. Το Ιράν πάντως δεν έλαβε μέρος.

στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για χθες. Συνεργάτης του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη ανέφερε πως η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων στα στενά του Ορμούς και των πληγμάτων του Ισραήλ στο Λίβανο. Αναφέρθηκε σε ανεκπλήρωτους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόσθεσε πως ένας επιπλέον λόγος είναι η μη πρόσβαση της Τεχεράνης στα αποδεσμευμένα κεφάλαια.

0: Νέα πλήγματα και επιχειρήσεις καταστροφών στο Νότιο Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ. Μόλις δύο μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο των δύο χωρών, η οποία είχε ως στόχο την αποκατάσταση της διαρκούς ειρήνης. Το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε μαχητές της Χεζμπολά κοντά στη ζώνη ασφάλειάς του. Με κοινή ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανέφεραν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέστρεψαν υπόγεια σύραγγα της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην υπόγεια σύραγγα μήκους 200 και πλέον μέτρων εντοπίστηκαν εκατοντάδες όπλα και εκτοξευτήρες πυράβλων, οι οποίοι ήταν στραμμένοι εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Με ανακοίνωση, η Χεζμπολά τόνισε πως η κίνηση του Τελαβίβ αποτέλεσε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προσθέτοντας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν παραδέχθηκε χθες ότι τα προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα έχουν δημιουργήσει ελλείψεις στις ρωσικές περιοχές και μια ειδική ομάδα εργάζεται για να διασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς ποσότητες σε όλη τη χώρα. Μιλώντας σε συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για την κατάσταση, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια στις προμήθειες του γεωργικού τομέα και δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται μεγαλύτερες αντιαεροπορικές ικανότητες για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε πετρελαϊκές υποδομές, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα αντεπεξέρχεται καλά στα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο μεταξύ από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανική επικράτεια. Στη Ζαπορίζα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων μετά από βομβαρδισμό κτηρίου. Την ίδια στιγμή, ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν σε περιοχές όπως το Χάρκοβο και το Σούμι, στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών ήταν ηλικιωμένοι και παιδιά και κατηγόρησαν τη Μόσχα για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων. Το σεβασμό του για τη δημοσιογράφο, ακτιβίστρια και συγγραφέα Σεβγιούλ Ουλουγάντ, η οποία απεβίωσε χθες σε ηλικία 68 ετών, εκφράζει με γραπτή δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως σημειώνει, η Σεβγιούλ ανέδειξε με ευαισθησία και αφοσίωση το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοωμένων της κυπριακής τραγωδίας και εργάστηκε με συνέπεια υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε μια πατρίδα ελεύθερη χωρίς στρατό κατοχής. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποχαιρετά τη συμπατριώτησά μας, όπως χαρακτηρίζει τη Σεβγιούλ, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους και τους συνεργάτες της. Η Άνδρη Χατζιανδρέου είναι η νέα αντιδήμαρχος Αγλαντζάς. Κατά την αναπληρωματική εκλογική διαδικασία έλαβε 2.309 ψήφους και ποσοστό 55,49% επικρατώντας του ανθυποψηφίου της Προκόπη Προκοπίου, ο οποίος εξασφάλισε 1.852 ψήφους ή ποσοστό 44,51%. Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από την εξαιρετικά χαμηλή προσέλευση στις κάλπες. Ψήφισαν μόλις 4.209 εκλογείς που αντιστοιχούν στο 27,72% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στο δημοτικό διαμέρισμα της Αγλαντζάς.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σε απόγνωση βρίσκονται πολλοί αμπελουργοί στην Πάφο λόγω των ζημιών που προκάλεσε στα αμπέλια τους ο περονόσπορος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο ανεξάρτητων παραγωγών Μυρογιάνγκου, σε ορισμένες κοινότητες επαρχίας η καταστροφή των σταφυλιών είναι ολοκληρωτική. Οι ζημιές, όπως είπε, είναι μεγαλύτερες σε ποικιλίες μαύρων σταφυλιών και στους αμπελώνες με ξυνιστέρι. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας επιθεώρησαν αμπελώνες στην Πάφο και κατέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε αποζημίωση των αμπελουργών. Απόψε προγραμματίστηκε για τις 7:30 συγκέντρωση των αμπελουργών στα κοινοτικά κτίρια Κύλης και κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων και οι βουλευτές της επαρχίας. Ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ, Ηρόδοτος Αντωνιάδης, εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα των αμπελουργών, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει ήδη σχετικές παραστάσεις από τις αγροτικές οργανώσεις και τους βουλευτές. Αναφερόμενος στην απόψινή συγκέντρωση, εξέφρασε τη διαμαρτυρία του, διότι, όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν ενήμερος. Αν θέλουν κάποιοι, όπως είπε, να παραμερίσουν τις αγροτικές οργανώσεις ή να απομονώσουν την ΕΚΑ, τότε, όπως είπε, οι στόχοι τους δεν είναι για να προωθήσουν τα συμφέροντα των αμπελουργών, αλλά για να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να διερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τις παράτυπες διευκολύνσεις που έχουν εξασφαλίσει μαθητές για τις πανκύπριες εξετάσεις, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος η βουλεύτρια του ΔΥΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου. Χωρίς να θυματοποιείται εκ των προτέρων κανένας μαθητής, όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εξετάσει τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν από γονείς μαθητών και να διασφαλίσει την ισονομία όσων παρακάθονται στις εξετάσεις πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Η ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων θα απασχολήσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών στη συνεδρίασή της την επόμενη 5η 2 Ιουλίου, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΔΥΣΥ Χαραλάμπο Πάζαρο. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ήδη έχει εγγραφεί σχετικό θέμα και θα συζητηθεί με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου στην παρουσία και του αρμόδιου υπουργού. Τη σημασία της αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών ανέδειξαν μέσω της παρουσίασης προς το προσωπικό του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρύσανθος Παφίτης και ο Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής Παναγιώτης Παπασάβας. Σύμφωνα με ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναφέρθηκε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πληροφοριών, πάντοτε με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις αρχές της διαφάνειας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρά στη δημιουργία καταλόγου Μητρώου Εθελοντών για την πρόληψη και αντιμετώπιση αλλά και διαχείριση θεμάτων που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλεί όσους κατοίκους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και να ενισχύσουν την προσπάθειά του να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι εθελοντές θα τύχουν σχετικής εκπαίδευσης από την πυροσβεστική υπηρεσία. Νέα υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας διερευνά στην Πάφο η αστυνομία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη 40χρονου. Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορία που λήφθηκε στην αστυνομία ότι χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη της υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος για εξακρίβωση της ταυτότητας του υπόπτου προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 41χρονου. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμη του οποίου συνελήφθη χθες το απόγευμα. Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν δικανικής εξέτασης ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 κινητά τηλέφωνα και 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων. Ο 41χρονος τέθηκε υποκράτηση με την αστυνομία να διερευνά υπόθεση απόκτησης, κατοχής, πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Υποκράτηση τέθηκε 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο για αυτόφορα δικήματα, μεταξύ άλλων για αμελή οδήγηση και πρόκληση συγκρούσεων, ενώ όπως διαπιστώθηκε διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα αυτόφορα δικήματα αφορούν επικίνδυνη και αλόγιστη οδήγηση, πρόκληση οδικών συγκρούσεων και εγκατάλειψη σκηνών, καθώς και για οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, το πρωί του Σαββάτου ο 31χρονος, ενώ εκκινήτως στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Πάφο, σταμάτησε σε κάποιο σημείο, κινήθηκε με όπισθεν ταχύτητα, συγκρούστηκε ελαφρά με όχημα που ακολουθούσε και ακολούθως εγκατέλειψε τη σκηνή. Μέλος της αστυνομίας που βρισκόταν στην περιοχή αντελήφθη το περιστατικό και επιχείρησε να ανακόψει το όχημα. Ωστόσο, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα και αλόγιστα σε δρόμους της πόλης. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, συγκρούστηκε και με άλλα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Αργότερα εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Τελικά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από μέλη της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού έγινε χρήση ενός προειδοποτικού πυροβολισμού στον αέρα. Μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση κατέγραψε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι χθες στην τοποθεσία Τριμηθιά κοντά στην κοινότητα Αναρίτα. Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε λιγότερο από μία ώρα, αφού έκαψε έκταση 0,8 εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 άτομα τμήματος δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα, 7 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της υπηρεσίας θύρας και πανίδας με 1 μικρό πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Η Καπνός Airport ανακοίνωσε σημαντική ενίσχυση του προγράμματος δρομολογίων της από και προς το αεροδρόμιο Πάφου, διευκρινίζοντας ότι η αναβάθμιση του προγράμματος αφορά τις απευθείας συνδέσεις του αεροδρομίου της Πάφου με το σταθμό της εταιρείας στη Λευκοσία και με το αεροδρόμιο Λάρνακας. Όπως ανακοινώνει, αυξάνονται και οι συνδέσεις μεταξύ του αεροδρομίου Πάφου και περιοχής Αγίας Νάπας και Προταρά μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας για καλύτερη εξυπηρέτηση του τουριστικού ρεύματος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι με τα νέα δρομολόγια προσφέρονται περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη συχνότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση στους επιβάτες. Ταυτόχρονα συνέχισε με τη δωρεάν στάθμευση στη Λευκοσία και τη δωρεάν μεταφορά παιδιών έως 12 ετών προς και από το αεροδρόμιο της Πάφου. Το ταξίδι καθίσταται ακόμη πιο οικονομικό και άνετο για τις οικογένειες και όλους τους ταξιδιώτες. Με την ευκαιρία της εορτής των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και εις ανάμνηση της επίσκεψης και του κηρύγματος των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο, η Ιερά Μητρόπολη Πάφου οργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα τον καθιερωμένο πανηγυρικό εσπερινό στη στήλη του Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο. Τον πανηγυρικό λόγο της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου θα εκφωνήσει ο Μητροπολίτης Κητίου Νεκτάριος. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Άνδρης Καπουδιώτη στη Θεσσαλονίκη 4 και στην πόλη της Χρυσοχού στο Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 ποφόρ και σταδιακά τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Πέμπτη και Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Για τα καλά μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Αποχαιρετούμε τον Ιούνιο. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αστικές συγκοινωνίες και γενικότερα τις δημόσιες συγκοινωνίες στην πόλη και την επαρχία. Ο Διευθυντής του Οργανισμού Συγκοινωνιών ΠΑΦΟΥ, ο κύριος Ανδρέας Ροδοσθένους, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να ενημερωθούμε αν υπάρχουν αλλαγές σε ό,τι αφορά ειδικά τα δρομολόγια αυτή την περίοδο, με δεδομένο ότι πλέον ο φόρτος ο καθημερινός με τις σχολικές διαδρομές δεν υπάρχει, άρα ενδεχομένως να έχουμε αλλαγές σε δρομολόγια και λοιπά σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες στην επαρχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδοσθένους.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Καλοκαιρινή περίοδος με, αν μπορούμε να την πούμε, περισσότερη επισκεψιμότητα από ξένους στην επαρχία μας. Αλλάζει οτιδήποτε σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των συγκοινωνιών, είτε στο αστικό κέντρο ή στις διαδρομές προς την Ήπεθρο και την υπόλοιπη επαρχία, κύριε Ροδοσθένους?
1: Σίγουρα οι μήνες που διανύουμε τώρα είναι οι μήνες με την, όπως πολύ σωστά είπατε, με την υψηλότερη εμβληματική κίνηση. Αυτό συνεχίζεται φυσικά και το Σεπτέμβριο. Η προσπάθεια μας είναι να μην επηρεάζει η σχολική υπηρεσία την τακτική υπηρεσία. Οπότε δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές στις διαδρομές. Προσπαθούμε να είναι όσο πιο σταθερές γίνεται. Αυτό που προσπαθούμε αυτή την περίοδο είναι να ενισχύσουμε κάποιες
0: γραμμές. Ναι, κύριε Ροδοσθένους, σας χάσαμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα επιδιώξουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί με τον Διευθυντή του ΟΣΥΠΑ.

0: Ναι, και πάλι μαζί μας ο κύριος Ροδοσθένους. Ναι, είχαμε μείνει στο ότι οι μήνες αυτοί είναι οι ψηλότεροι, είναι οι μήνες με ψηλή επιβατική κίνηση και από πλευράς ΟΣΥΠΑ τι γίνεται, κύριε Ροδοσθένους?
1: Αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε κάποιες διαδρομές οι οποίες παρουσιάζουν έτσι αυξημένη κίνηση, όπως είναι οι γραμμές προς τα αεροδρόμια ή όπως είναι οι γραμμές κάτω στην τουριστική. Ήδη είμαστε σε συνεννόηση και με το Υπουργείο για να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Πάντοτε με γνώμονα όσο το δυνατόν περισσότερο να εξυπηρετούμε το επιβατικό κοινό. Σίγουρα η χρονιά φέτος είναι έτσι λίγο, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω των συμβάντων στην περιοχή γενικότερα. Όμως δείχνει ότι είναι σε σχετικά καλά επίπεδα.
0: Άρα. Ενίσχυση λοιπόν των γραμμών προς το αεροδρόμιο και την τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου. Προς άλλες τουριστικές περιοχές, για παράδειγμα προς τον γειτονικό κόλπο των Κοραλίων ή προς την περιοχή της πόλης, συζητάτε κάτι τέτοιο, κύριε Ροδοσθένος?
1: Από Πάφο προς κόλπο Κοραλίων περιλαμβάνεται στο προηγούμενο που είχα πει.
0: Η τουριστική περιοχή.
1: Όμως από πέρυσι είχαν προσθεθεί, δημιουργήθηκε επιπλέον διαδρομή στην περιοχή του κόλπου Κοραλίων προς Άγιο Γεώργιο, εξυπηρετώντας και την περιοχή των θαλασσινών σπηλιών. Επίσης στην πόλη Χρυσοχούς είχαν προσθεθεί κάποιες διαδρομές προς τα Λουτρά Αφροδίτης ή Κυριακές προς την περιοχή του Παχίαμου. Τώρα προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει περιθώριο να προσθεθούν και προς άλλες κοινότητες, προς Παναγιά, Στατό, πάλι για τις Κυριακές, πάντα σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Μόλις έχουμε κάτι τελικό θα το ανακοινώσουμε και θα ενημερώσουμε εννοείται το επιβατικό κοινό.
0: Μάλιστα. Πέρα από τις διαδρομές αλλάζει και η συχνότητα της μία διαδρομής με την άλλη ή όχι?
1: Κυρίως μιλάμε για τη συχνότητα, γιατί οι διαδρομές πλέον είναι σταθερές, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες τροποποιήσεις για να μην συγχύζουμε και τον κόσμο. Εκεί που μπορούμε και προστίθονται δρομολόγια, αυξάνεται στην ουσία η συχνότητα.
0: Περίπου δηλαδή από προς το αεροδρόμιο, για να, έτσι, να έχουν υπόψη τους και οι ακροατές μας, κάθε πόση ώρα υπάρχει λεωφορείο, κάθε μισάωρο ή όχι, κύριε?
1: Περίπου είναι ένας συνδυασμός, είναι η μία διαδρομή που κατευθύνεται από το σταθμό Τάφιου Βασιλέων προς το αεροδρόμιο περνώντας από την τουριστική περιοχή. Αυτή γίνεται 16 φορές τη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και η δεύτερη διαδρομή είναι από το σταθμό Καραβέλα που γίνεται 12 φορές τη μέρα, και αυτά γίνονται ενδιάμεσα. Άρα με αυτόν τον τρόπο παρέχεται, ναι, έτσι, η εξυπηρέτηση περίπου στη μισή ώρα σε συνδυασμό οι δύο διαδρομές προς Τάφους Βασιλείων και προς Καραβέλα.
0: Και προς το αεροδρόμιο, μάλιστα. Είναι λοιπόν οι δύο, έτσι, διαδρομές που έχουν την πολλή κίνηση και για τις οποίες συχνά πυκνά ακούμε ότι κάποιες φορές καθυστερεί το λεωφορείο. Άρα μας λέτε ότι υπάρχουν σχεδόν κάθε μισή ώρα.
1: Βλέπουμε τα προβλήματα, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει, έτσι, αυξημένη ζήτηση προς τα συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω και της αλλαγής των τουριστών που έρχονται στην πόλη μας. Και όπως σας είπα, οι προσπάθειες μας είναι να προσθεθούν άλλα δύο-τρία δρομολόγια αυτή τη στιγμή από και προς τα αεροδρόμια και στις δύο διαδρομές που ανάφερα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Οι γραμμές αυτές που έχουν προσθεθεί κυρίως στις Κυριακές είναι για εξυπηρέτηση, φανταζόμαστε, επισκεπτών τόσο προς τα Λουτρά και τον Παχίαμ όσο και προς άλλες κοινότητες.
1: Ναι, είναι για να δοθεί η δυνατότητα και στους επισκέπτες να μπορούν να μεταβούν στις εν λόγω κοινότητες.
0: Ναι. Θα μας είπατε για Παναγιά και Στατό.
1: Αυτό είναι ακόμα προς συζήτηση.
0: Είναι προς συζήτηση.
1: Ναι. Μόλις έχουμε κάτι θα το ανακοινώσουμε.
0: Μάλιστα. Τα Σαββατοκύριακα γίνονται δρομολόγια προς κοινότητες ή όχι, κύριε Ροδοστέρη?
1: Τα Σάββατα ναι, υπάρχει.
0: Το Σάββατο ναι, για Κυριακή.
1: Κυριακή είναι αυτό που σας είπα ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή να προσθέσουμε.
0: Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση και την χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών από τον κόσμο, από τους ντόπιους και τους ξένους, κύριε Ροδοσθένους?
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στα λεωφορεία. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια αύξηση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών από τους ντόπιους, αφού βλέπουμε έτσι μια μετατόπιση προς τα μεγάλη διάρκεια εισιτήρια, γιατί δεν κρατάμε εμείς οποιοδήποτε στοιχείο για τον οποιοδήποτε που χρησιμοποιεί τα λεωφορεία, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι τουρίστας ή αν είναι ντόπιος. Όμως από το είδος του εισιτηρίου που χρησιμοποιεί κάποιος, θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μετατόπιση έτσι προς τη χρήση μεγάλης διάρκειας εισιτηρίων, που η λογική λέει ότι είναι ντόπιοι κάτοικοι, είτε εργαζόμενοι είτε οτιδήποτε. Είχαμε αιτήματα τα οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, κάποια έχουν ικανοποιηθεί προς εξυπηρέτηση και εργαζομένων και επισκεπτών, και πάντα προσπαθούμε εκεί που μπορούμε να προσθέσουμε για να βοηθήσουμε στην συγκοινωνία διαφόρων περιοχών προς το κέντρο της Πάφου ή προς άλλα κύρια μέρη, είτε το αεροδρόμιο είτε οτιδήποτε άλλο, να το πράττουμε.
0: Παλιότερα είχε μπει έτσι ένα αίτημα για χρήση μικρών λεωφορείων στο κέντρο της Πάφου. Δεν ξέρω κατά πόσο εξετάστηκε αυτό και αν μπορεί να υλοποιηθεί, κύριε Ροδοσθένους.
1: Γίνεται ένας συνδυασμός ήδη, δηλαδή με τα μικρά λεωφορεία που αγοράστηκαν τα αστικού τύπου γίνονται διαδρομές με μικρά. Είναι ένας συνδυασμός είτε μεγάλο είτε μικρό. Πάντοτε όμως το μικρό είναι περιορισμένο, οπότε εκεί που θα υπάρξει περισσότερος κόσμος πιθανόν να μην τον εξυπηρετήσει, οπότε σίγουρα εκεί που μπορεί να περάσει το μεγάλο είναι καλύτερα, γιατί θα μπορεί να εξυπηρετήσει όσο δυνατόν περισσότερον κόσμο.
0: Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει έτσι μια αύξηση κυρίως στην χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, και αυτό το βλέπετε μέσα από, όπως μας είπατε, από τη μεγάλης διάρκειας εισιτήρια που πολλούνται από πλευράς οργανισμού. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες για επιπλέον δρομολόγια λόγω και της καλοκαιρινής έτσι της περίοδου, με δεδομένο ότι αναμένεται ότι θα έχουμε καλή έτσι σεζόν και από πλευράς τουρισμού αλλά και από πλευράς έτσι διακίνησης επιβατών προς τις τουριστικές περιοχές, γιατί ενδεχομένως κάποιοι νεαροί να απολαμβάνουν και τη θάλασσά τους με μια διαδρομή με το λεωφορείο, όταν και εφόσον χρειάζεται να γίνει. Μάλιστα.
1: Ναι, φυσικά. Πάντοτε τα λεωφορεία είναι διαθέσιμα για όλους. Επιπλέον οι μαθητές που είχαν προμηθευτεί τις μαθητικές κάρτες κατά τη διάρκεια της χρονιάς ισχύουν και για αυτήν την περίοδο, οπότε μπορούν να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία των τακτικών διαδρομών. Σίγουρα για τους επισκέπτες στην πόλη μας και γενικότερα στην Κύπρο, νομίζω είναι ευχή σε όλων να ανατραπεί αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τους πρώτους μήνες του έτους, και ευελπιστώντας για το καλύτερο.
0: Άλιστα. Σαν οργανισμός, ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον στόλο, είχαμε πει παλαιότερα ότι θα προχωρούσατε σε ανανέωση του στόλου με νέα λεωφορεία. Έχετε προχωρήσει, έχει γίνει αυτή ο εξυγχρονισμός?
1: Είναι στη διαδικασία και ευχόμαστε ότι σύντομα θα τα έχουμε κοντά.
0: Πρόσφατα είχαμε και την έκθεση αυτή της ελεκτικής υπηρεσίας για τα λεωφορεία, κυρίως τα μαθητικά, και το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτά τα λεωφορεία είναι ακατάλληλα. Πώς τα σχολιάζετε, κύριε Ροδοσθένους, αν θέλετε να σχολιάσετε?
1: Έτσι πολύ δεν έχουμε δει οποιαδήποτε είτε έκθεση είτε οτιδήποτε. Σίγουρα δεν υπάρχει ακατάλληλο λεωφορείο που να κυκλοφορήσει. Αυτό είναι, είναι βέβαιο. Πάντοτε γίνονται οι ελέγχοι που χρειάζεται. Τώρα, τι συγκεκριμένα ενώ σε αυτήν την έκθεση αναφέρεται, δεν μπορώ να... Δεν ξέρω συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Περνάνε λοιπόν από ελέγχους, είτε από το τμήμα οδηγών, τμήμα οδικών μεταφορών, ή από ιδιώτες ελεκτές όλα τα λεωφορεία σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι?
1: Κατά την περσινή χρονιά έγιναν και τα δύο. Και από ιδιωτικά και από...
0: Και από το τόπο.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, γεια σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια.

0: είναι και είμαστε στάδιον δημόσιων συγκοινωνιών, να μείνουμε για λίγο στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση των λεωφορείων. Η Καπνός Airport, η ιδιωτική αυτή εταιρεία, ανακοίνωσε σημαντική ενίσχυση του προγράμματος δρομολογίων της από και προς το αεροδρόμιο Πάφου. Όπως ανακοίνωσε, αυξάνονται οι συνδέσεις μεταξύ του αεροδρομίου Πάφου και της περιοχής Αγίας Νάπας και Πρωταρά μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας για καλύτερη εξυπηρέτηση του τουριστικού ρεύματος. Αναβαθμίζονται τα προγράμματα της απευθείας σύνδεσης του αεροδρομίου με το σταθμό της εταιρείας στην Λευκωσία αλλά και στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Αυτά λοιπόν για τις δημόσιες συγκοινωνίες αλλά και τη σύνδεση του αεροδρομίου της Πάφου με το αεροδρόμιο της Λάρνακας και την πρωτεύουσα. Πάμε σε διαφημιστικό σύντομο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
2: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.

0: Είναι με σύμπρινες διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι, συνέχεια. Και από τα δρομολόγια και τις συγκοινωνίες, πάμε εμείς στο Δήμο Ιεροκηπίας. Ο αντιδήμαρχος Γεροσκήπου, ο κύριος Ανδρέας Σίκης, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε τις προσπάθειες που γίνονται και από τον Δήμο της Γεροσκήπου, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της πόλης εν ώψη και του καλοκαιριού. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Είμαστε σε μία περίοδο που από τη μια πρέπει να προχωρήσετε και να καθαρίσετε ανοιχτούς χώρους και λοιπά από την άγρια βλάστηση, ή είναι από την άλλη οι προσπάθειες που γίνονται για να ευπρεπιστούν οι περιοχές εν όψη και της αυξημένης επισκεψιμότητας λόγω καλοκαιριού. Πού βρίσκεστε στο Δήμο της Ιεροκηπίας και ειδικά στη Γεροσκήπου στα θέματα αυτά?
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι επειδή βρισκόμαστε στις αρχές καλοκαιριού, ως Δημοτική Αρχή έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στα σημεία εκείνα τα οποία όσον αφορά την καθαριότητα, τα οποία λαμβάνουν κινδύνους, εγκυμονούν κινδύνους μάλλον, και στο θέμα πρόληψης, ειδικά για τις φωτιές κλπ. Mm-hmm. Ειδικά για τις φωτιές είχαμε και μια συνάντηση με την πυροσβεστική υπηρεσία στις 24 Αυγούστου πριν λίγες μέρες.
0: Και
1: εκεί αναφερθήκαν πάρα πολλά πράγματα και μας είπαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή όσον αφορά το θέμα πρόληψης. Mm-hmm. Δηλαδή τα υποστατικά τα οποία βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, κάποια χωράφια που γειτονιάζουν με οικιστικές περιοχές, κάποιοι χώροι στάθμες στις οποίες έχουν παλιά αυτοκίνητα μέσα κλπ. Τα υποστατικά τα οποία έχουν έφλεχτα υλικά, η άγρια βλάστηση, όλα αυτά έχουν τρόπους που μπορεί να προωθήσουμε ως θέμα πρόληψης, να καθαριστούν δηλαδή χώροι, για να μην υπάρχουν προβλήματα, ειδικά τώρα σε αυτήν την περίοδο που άρχισε και το καλοκαίρι και έχουν σχεδόν ξηράνει τα χόρτα, η βλάστηση, οπότε είμαστε έτοιμοι για την καθαριότητα.
0: Μάλιστα, και εσείς ως Γεροσκήπου έχετε όλες αυτές τις παραμέτρους, έχετε και την αγροτική γεωργική περιοχή, έχετε και τα υποστατικά, τα διάσπαρτα που φαντάζομαι θα πρέπει να επιλύσετε όλα αυτά τα θέματα.
1: Ναι, εκτός από την ανατολική περιοχή της Γεροσκήπου, συγγνώμη, τη δυτική περιοχή της Γεροσκήπου, ανατολικά, βόρεια και νότια, είμαστε, συνορεύουμε με χωράφια, συνορεύουμε με αργάκια, τα οποία υπάρχουν κινδύνοι, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να εντοπίσουμε αυτούς τους χώρους που χρειάζονται καθαριότητα. Μπορώ να πω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου εργάζονται πυρετωδώς και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες, με τον τρόπο που εργάζονται και καθαρίζουν όλους αυτούς τους χώρους για να μην υπάρχουν κινδύνοι κλπ. Μπορώ να πω ότι ο Δήμος Γεροσκήπου είναι οργανωμένος σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Έχει αποκτηθεί και εμπειρία και γνώση και το κατάλληλο προσωπικό το οποίο ασχολείται με αυτά τις υποθέσεις. Πιστεύω ότι θα είμαστε αποτελεσματικοί, να μην έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και ό,τι θα υπάρξει νομίζω είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσω.
0: Mm-hmm. Προχωράτε και στη δημιουργία ενός Μητρώου Εθελοντών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Πώς φτάσατε έτσι σε αυτή την προσπάθεια, ναι, κύριε Σίκη?
1: Μιλώντας και με την πυροσβεστική αλλά και με άλλους οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, είπαμε ότι, και είναι πολύ καλό νομίζω, να γίνει κατάλογος και ατόμων οι οποίοι θα ενδιαφερόντουσαν να γραφτούν ως μέλη εθελοντισμού σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Μέσω της πολιτικής άμυνας, mm-hmm, μπορούν να γίνουν αυτοί οι καταλόγοι και να ξέρει κάθε δημοτική αρχή, υπηρεσίες του κάθε Δήμου δηλαδή, ότι υπάρχει ένας κατάλογος με 20-30 άτομα τα οποία είναι έτοιμοι να βοηθήσουν όταν προκύψει κάτι το οποίο θα χρειαστεί περισσότερη βοήθεια σε έμψυχο υλικό. Είναι πολύ καλό νομίζω, θα το κάνουν πάρα πολλοί Δήμοι στην Κύπρο, έτσι να καταγραφούν ονόματα που να υπάρχει παραπάνω περισσότερος κόσμος όταν και εφόσον χρειαστεί σε θέματα έκτασης ανάγκης.
0: Αυτό το μητρό θα είναι ένα για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ή το κάθε δημοτικό διαμέρισμα θα έχει τους δικούς του εθελοντές, κύριε
1: Σίκη? Όχι, σίγουρα το κάθε δημοτικό διαμέρισμα θα έχει τους δικούς του για να ξέρει πού θα αποταθούν οι υπηρεσίες όταν και εφόσον προκύψει κάτι. Δεν θα είναι γενικά ονόματα για όλους τους κοινότητες και δήμους κλπ. Και από εκεί θα παίρνει τηλέφωνο. Ο κάθε δήμος θα έχει τους δικούς του. Άλλωστε θα είναι άνθρωποι, πιστεύω, που θα μένουν στην περιοχή, που να είναι και κοντά όταν προκύψει κάτι, να είναι εύκολη η πρόσβαση προς το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι είδα και από μια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου Ιεροκηπίας, θα εκπαιδευτούν από την πυροσβεστική αυτοί οι εθελοντές. Δεν θα πάνε χωρίς εκπαίδευση να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε κατάσταση, αν και εφόσον χρειαστεί.
1: Ναι, σίγουρα αυτά τα άτομα τα οποία θα δείξουν ενδιαφέρον, δεν θα μείνουμε μόνο στο ενδιαφέρον τους, αλλά πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε, όχι εμείς φυσικά, όπως έχετε πει και εσείς στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια, έτσι που να μπορέσουν να ξέρουν και να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα δράσουν σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Mm-hmm. Που είναι και αλλήμον αν πάνε εκεί και δεν θα έχουν υπόψη τους με ποιον τρόπο θα δράσουν. Θα λάβουν υπόψη τους αν είναι φωτιά τους αέριδες, το μέγεθος της φωτιάς κλπ. Όλα αυτά είναι τεχνικές οι οποίες πιστεύω ότι η πυροσβεστική θα τους εκπαιδεύσει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν προετοιμάζεστε για όλα αυτά τα θέματα, και με τα θέματα της καθαριότητας αλλά και με τα θέματα της δημιουργίας του Μητρώου των Εθελοντών στο Δήμο Ιεροκηπίας.
1: Εμείς, Άννα, πρέπει να σου πω ότι και εγώ προσωπικά αλλά και ο Δήμαρχος έχουμε κάνει έναν κατάλογο. Δύο χρόνια εμπειρίας έχουμε στο θέμα του Δήμου για αυτά τα θέματα και είδαμε ότι και πέρσι και πρόπερσι αντιμετωπίσαμε σχεδόν κατά 80% τα ίδια προβλήματα. Άρα και φέτος πιστεύω ότι αυτά θα υπάρξουν πάλι. Γι' αυτό μέσα από την εμπειρία την προηγούμενη και τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω με κάποιες βελτιώσεις φέτος θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Όπως και κάθε χρόνο φυσικά θα γινόμαστε καλύτεροι. Πιστεύω ότι φέτος, επειδή έχουμε και αρκετά πιο, όχι ο εμπειρό, αλλά και σε αριθμό προσωπικού περισσότερους, είμαστε πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει.
0: Μάλιστα, όταν υπάρχουν επιπλέον χέρια είναι σίγουρο ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα, κύριε Σουκή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε έτσι λίγο να δούμε και κάποια άλλα θέματα που έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες, έτσι, και λίγη γκρίνια από τους δημότες. Είναι για το δρόμο και τις διευθετήσεις που έγιναν εκεί για το έργο της Νεάπολης εκεί και τον κυκλικό κόμβο.
1: Ναι.
0: Πιάσατε εξ απρόπτου τους κατοίκους, κύριε Σουκή?
1: Εντάξτε, εκεί στο σημείο της Νεάπολης που γίνονται τα έργα, πρέπει να σας πω ότι είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα τους άνθρωποι πρώτα και απ' όλα, αλλά τώρα τις τελευταίες μέρες που έχει κοπεί ο δρόμος από τα Φώτα προς τον Άγιο Γεώργιο, τα Γιώργηδες.
0: Εκεί που είναι οι κάμερες, έτσι, για να τους...
1: Ναι. Τώρα υπάρχει επαλλακτική λύση, η οποία όταν κατεβαίνεις προς τους 7 Γιώργηδες, μπαίνεις στο χώρο της Νεάπολης τώρα και βγαίνεις στην πλευρά των γυμνασίων και στην άλλη πλευρά να ενωθείς με τους διπλούς δρόμους που πάνε προς τα κάτω, προς την παραλία. Υπάρχουν διέξοδοι, δεν θα μείνει φυσικά για πολλές μέρες αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπαλλακτικές λύσεις για κάποιον που γνωρίζει την περιοχή, να μην χαθεί δηλαδή. Το άλλο το σημείο το οποίο πρέπει να πω, για να ακούσουν και οι δημότες, όσοι μας ακούν, Τελειώνοντας την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς το κατήφορο εκεί που είναι το κανάλι, που έσπασε το κανάλι και ασχολείται ο εργολάβος κλπ. Εκεί καλέσαμε τον εργολάβο, τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος την περασμένη εβδομάδα. Μιλήσαμε μαζί του εκτενέστερα και είδαμε ότι ο εργολάβος μας απάντησε ότι από το πρόγραμμα που υπάρχει, το λεγόμενο πρόγραμμα Θάλια, το οποίο είστε μέσω της κυβέρνησης, ήταν να γίνει αυτό το γεφύρι εκεί με μπετόν. Και αυτός είδε ότι τον μπετόν δεν τον ικανοποιούσε λόγω υψομετρικών διαφορών από το νερό προς τα πάνω και έπρεπε να γίνει μια καμπούρα προς τον δρόμο. Μια ενίσχυση του δρόμου προς τα πάνω και θα υπήρχε ένα όπως το Σαμαράκι. Και αυτός θεώρησε σωστό να το κάνει με διαφορετικό τρόπο κλπ. Και είχε καθυστέρηση. Εμείς είπαμε ότι αυτά τα λεφτά τα οποία προκύπτουν για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώσει, ούτε και το κράτος μπορεί να ενισχύσει το πρόγραμμα Θάλια με άλλα λεφτά. Άρα θα επανέλθεις στο προηγούμενο σου, στο πρόγραμμα το οποίο έχεις, για να γίνει το έργο στο συντομότερο. Και καταλήξαμε να γίνει με έτσι τροποντερικά και μας έδωσε 20 μέρες περιθώριο, τώρα έχουν περάσει 10 δηλαδή, και περιμένουμε. Και αυτό το θέμα να κλείσει. Είναι ένα σημείο το οποίο ταλαιπωρεί πολύ τους δημότες.
0: Ναι, και έχει αρκετό καιρό εκείνο το συγκεκριμένο σημείο που είναι κλειστό, κύριε Σιούκη.
1: Ναι, όταν και εφόσον κατεβαίνεις από την ΚΑΠΑ Παλαιολόγου προς την παραλία, πρέπει να πάεις ακόμα, ξέρω εγώ, 600-700 μέτρα διαφορά για να μπεις ξανά στον δρόμο που θα οδηγηθείς προς την παραλία. Είναι κάτι το οποίο κουράζει τους δημότες. Εμείς το είπαμε στον εργολάβο. Μάλιστα, του είπαμε ότι εμείς είμαστε το τρίτο μέρος της συμφωνίας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εμείς δεχόμαστε και τις επιπτώσεις από τον κόσμο.
0: Ναι, και όσο καιρό ήταν και σε λειτουργία το λύκειο εκεί, τα παράπονα ήταν πολλά περισσότερα, κύριε Σίκη, για αυτό το συγκεκριμένο τμήμα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα και για το άλλο τμήμα εκεί στη σύνδεση με την με τις, τη διασταύρωση εκεί στις κάμερες και εκείνο λέτε ότι προχωρά και θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν σύντομα οι εργασίες.
1: Ναι, ναι, εκεί θα γίνει μια αλλαγή, θα γίνει διαπλάτηση εκεί του χώρου, δεν θα είναι τόσο στενό όπως ήταν πριν και θα γίνει κάποια μικρή αλλαγή, αλλά εντός των ημερών θα ενέψει αυτό το θέμα.
0: Δεν θα υπάρχει έτσι, δεν θα υπάρξουν αλλαγές, δηλαδή είναι προσωρινό το ότι θα μπαίνουν μέσα από την...
1: Ναι. Και από ό,τι έχετε προσέξει και ο δρόμος ο οποίος ενώνει τις δύο περιοχές, δηλαδή από τον περιοχή το οποίος είναι να πούμε, με την αφόρτα της Ταϊωδηρών, έχουν γίνει δύο ωραία roundabout στον δρόμο εκείνο, έχει γίνει φωτισμός, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, έχει βελτιωθεί και εξαιρετική πάρα πολύ η περιοχή εκεί, που νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολο το έργο και των ανθρώπων οι οποίοι περπατούν, αλλά και με τους ποδηλάτες, είτε μοτοσυκλιστές, είτε και αυτοκίνητα. Θα είναι καλύτερη η όλευση πλέον αυτού του δρόμου. Αυτό το έργο, Άννα, θα βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα γύρω-γύρω της πόλης μας και μόλις τελειώσουν και τα οσμωτικά τα οποία γίνονται, που τα οποία ξεκινούν από το στρατόπεδο των παλιών και έρχονται προς τα κάτω από το σούπερ μάρκετ Κατσινόρι, να πούμε, για να γνωρίζουν κάποιοι παγκούς, μέχρι κάτω τους υπλούς δρόμους, θα γίνει η διαπλάτηση δρόμων, θα γίνουν πολλά βελτιωτικά έργα τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα.
0: Εκείνα τα έργα εκεί κάτω από το παλιό ΚΕΝ βλέπετε να προχωρούν με τους κανονικούς ρυθμούς, κύριε Σίκη?
1: Εκεί προχωρούν κανονικά. Είχαμε λίγη καθυστέρηση στην περιοχή ακριβώς πίσω από το στρατόπεδο, διότι βρέθηκε ένα παλιό γεφύρι υπόγεια.
0: Και έπρεπε να συντηρηθεί και να εξεταστεί. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με τα έργα στην Γεροσκήπου και όλα όσα γίνονται στον Δήμο Ιεροκηπίας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σίκη. Το χάσαμε.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στις μεσημβρινές διαδρομές, εμείς θα πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με ένα θέμα που είχαμε ασχοληθεί και πολύ παλαιότερα σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι άλλο από τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς των διαφόρων οργανώσεων για την ανάκαμψη αλλά και την προστασία του γήπας στον τόπο μας. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες για να ενισχυθεί αυτό το συγκεκριμένο είδος πτηνών και από την Bird Life αλλά και από την υπηρεσία Θύρας και Πανίδας. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε με την διευθύντρια του Bird Life Cyprus, την κυρία Μέλπα Αποστολίδου, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Αποστολίδου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και να πω ότι η αφορμή για την συνομιλία μας έχει δοθεί από μια ανακοίνωση πρόσφατα που έχω δει από την Bird Life Cyprus και έχει να κάνει με την ανάπτυξη του γήπα και το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό έχουν κολλαφθεί νεοσί.
1: Πολύ σωστά, και η όλη προσπάθεια και ο πληθυσμός του γήπα στην Κύπρο, ο οποίος είναι εξαιρετικά μικρός, εξαιρετικά τρωτός και ευάλωτος, μας δίνει αυτές τις μέρες θετικά νέα με την εκόλαυση τριών μικρών. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός αριθμεί περίπου 36 με 37 άτομα. Είναι ένας μικρός αριθμός ακόμα. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε έτσι πιο εντατικά το 2012, ο πληθυσμός μας ήταν γύρω στο 12 άτομα. Ναι, μεν έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό και να είμαστε σήμερα στα 36 με 37 άτομα. Και ναι, μεν καταφέραμε να τον αυξήσουμε, παραμένει όμως μικρός. Πληθυσμός, και το είδος θεωρείται υπό απειλή για εξαφάνιση.
0: Mm-hmm. 36 με 37 άτομα είναι ο πληθυσμός των γηπών, λοιπόν. Σε αυτά τα 36-37 συμπεριλαμβάνονται και τα πουλιά που είχαν έρθει, αν θυμάμαι καλά, από την Ισπανία, το εξωτερικό.
1: Πολύ σωστά, ναι. Αυτό που ανέφερα πριν, ότι οι προσπάθειες ξεκίνησαν το 2012 με μεταφορά λοιπόν του ίδιου είδους, έτσι, από την Κρήτη τότε. Mm-hmm. Και ακολούθησαν μεταφορές το 2021 μέχρι και το 2024 στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτουμένου έργου, το Live with Vultures, Ζωή με τους γήπες, όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί γήπες από την Ισπανία, η οποία έχει έναν πολύ υγιή πληθυσμό. Και αυτό είναι μια πρακτική που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, ότι βοηθά τους πληθυσμούς με το να ενισχύουμε με άτομα από αλλού, από άλλες γεωγραφικές περιοχές. Ο πληθυσμός σήμερα αποτελείται κυρίως από ισπανικά πουλιά, που εντάξει, πλέον θεωρείται ότι είναι ο τοπικός μας πληθυσμός, mm-hmm. αφού έχουν αφομοιωθεί, αν θέλετε, στην Κύπρο. Αποτελείται και από ένα άτομο από την Κρήτη, το τελευταίο ενήλικο πουλί που έχει μείνει, αλλά και από πολύ λίγα, 2 με 3 άτομα που έχουν γεννηθεί στην Κύπρο, μάλλον απόγονοι του αρχικού κυπριακού πληθυσμού και των κριτικών γηπών. Το θετικό είναι ότι μετά από ένα κενό για πρώτη φορά στα ιστορικά της Κύπρου, ένα κενό χωρίς αναπαραγωγικά ζευγάρια, δηλαδή χωρίς καμία αναπαραγωγή,

0: Μετά από 3 χρόνια λοιπόν, έχουμε 5 αναπαραγωγικά ζευγάρια, τα οποία επί το κλείστον είναι αυτά τα ισπανικά πουλιά, και αυτό δείχνει και τη σημασία αυτής της δράσης και της ενίσχυσης του κυπριακού πληθυσμού με άτομα από την Ισπανία, και είναι αυτός ακριβώς ο λόγος που έγινε και αυτή η δράση.
1: Μάλιστα. 5 λοιπόν τα αναπαραγωγικά ζευγάρια, 3 είναι τα μικρά, 1 ή 2 νεοσύ, 1 ή 2 αυγά γεννούν οι γήπες.
0: Οι γήπες ένα αυγό κάνουν κάθε 2 χρόνια.
1: Α, ένα και κάθε 2 χρόνια.
0: Ναι. Επειδή είναι είδος που είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, οπότε δεν έχει στην φύση θηρευτές, δεν έχει την ανάγκη να αναπαράγεται γρήγορα και σε μεγάλους αριθμούς. Βέβαια, η οικολογία δεν λογάριασε την ανθρώπινων παράγοντα, που λόγω ανθρώπινων παραγόντων έχουμε μεγάλες απώλειες των γηπών. Έτσι, αυτός ο αργός ρυθμός αναπαραγωγής τους, ένα αυγό κάθε 2 χρόνια και ένας γήπας για να μπορέσει να αναπαραχθεί πρέπει να γίνει τουλάχιστον 4 με 5 χρονών. Αντιλαμβάνεστε ότι για να δώσει ο πληθυσμός πίσω άτομα μικρά είναι δύσκολο. Και ο λόγος που χάσαμε τα τελευταία χρόνια τα αναπαραγωγικά μας ζευγάρια είναι αυτές οι απώλειες από ανθρωπογενείς αιτίες, κυρίως οι δηλητηριάσεις, αλλά και οι
1: δηλητηριάσεις και οι φόλες. Μάλιστα.
0: Ναι, οι φόλες, οι δηλητηριάσεις, οι οποίες ναι μεν δεν στοχεύουν τους γήπες, αλλά επειδή οι γήπες είναι φτιαγμένοι, είναι τόσο καλοί στο να εντοπίζουν νεκρά ζώα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο να φάνε από έναν σκύλο που μπορεί να έχει δηλητηριαστεί, από μια λεπού, ή πολλές φορές όταν το δόλωμα είναι ένα νεκρό ζώο, μια κατσίκα ας πούμε ή ένα πρόβατο, ο γήπας θα το εντοπίσει και θα τραφεί και θα πεθάνει. Και να πούμε ότι αυτές είναι εξαιρετικά τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται παράνομα. Μιλάμε για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα και εκτεταμένα στην Κύπρο δυστυχώς. Η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας, και νομίζω είναι σημαντικό και ενδιαφέρον να το πούμε, να το ακούσουν και ακροατές, η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας λειτουργεί 2 ομάδες ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ναι. Είναι ομάδες με σκύλους, K9 μονάδες, οι οποίοι περιπολούν την υπαίθρο μας και απομακρύνουν.
1: Εντοπίζουν και απομακρύνουν. Ναι. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα και μια σχετική δυστυχώς ανακοίνωση δυστυχώς από την περιοχή Επισκοπής. Αν δεν κάνω λάθος, σε εκείνη την περιοχή εκεί υπάρχουν και φωλιές γηπών, έτσι, στην
0: υπάρχουν
1: περιοχή.
0: Φωλιές άλλων ασπακτικών, αλλά επειδή οι γήπες περιπλανώνται, δεν σημαίνει ότι το να υπάρχει μία φόλα εκτός της επικράτειάς τους δεν είναι υψηλού κινδύνου.
1: Είναι κίνδυνος.
0: Και σημαντικό επίσης να πούμε ότι επειδή οι γήπες τρώνε πολύ μαζί, τους αρέσει έτσι, όπως εμάς μας αρέσει να πηγαίνουμε σε ταβερνούλες με τις παρέες, έτσι και οι γήπες τρέφονται όλοι μαζί, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με ένα δηλητηριασμένο κουφάρι πόση ζημιά μπορεί να γίνει, και αυτό είναι κάτι που το ζήσαμε το 2022 στην επαρχία της Πάφου, που χάσαμε 50% του πληθυσμού και τα όλα μας τα αναπαραγωγικά ζευγάρια τότε, αλλά και 2 μικρά στις φωλιές από ένα δηλητηριασμένο κουφάρι. Οπότε αυτά τα περιστατικά θανατώσεων μπορεί να φέρουν τεράστιο πισωγύρισμα στις προσπάθειες προστασίας ενός πάρα πολύ σημαντικού είδους. Είναι οι καθαριστές της υπαίθρου μας και είναι πολύ σημαντικό είδος που οφείλουμε επίσης να διαφυλάξουμε.
1: Βεβαίως. Και όταν μιλάμε ότι έχουν μείνει μόνο 35-36 άτομα του πληθυσμού, αυτό χτυπάει καμπανάκι ή καμπανάκια, κυρία Αποστολίδου.
0: Βεβαίως. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε και τα τηλέφωνα των ομάδων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων παρεπιπτόντος.
1: Ναι.
0: Είναι 2 κινητά τηλέφωνα. Είναι το 99-26-79-16 και το 99 255-086.
1: Μάλιστα. Άρα αυτά είναι τα δύο τηλέφωνα που εάν κάποιος εντοπίσει οτιδήποτε από δολώματα ή αυτά μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
0: Οτιδήποτε ύποπτο. Μπορεί να είναι και ένα νεκρό σκύλο στην Ήπεθρο, ένα άλλο νεκρό ζώο. Πολλές φορές και μαζί μπορεί κάποιος να βρει πολλούς καντζόχυρους, ας πούμε, νεκρούς. Αυτά είναι ενδείξεις χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ή ακόμα μπορεί και να εντοπίσει τα ίδια τα δολώματα που είναι κομμάτια κρέας. Εννοείται ότι δεν αγγίζουμε, κρατούμε μια απόσταση και ενημερώνουμε τις αρχές, ή μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει απλά με τα τηλέφωνα είτε της υπηρεσίας Σύρας και Πανίδας είτε με τον Best Life Sciences, mm-hmm. και εμείς θα ενημερώσουμε τις ομάδες ανίχνευσης δολωμάτων.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, το πρόγραμμα εκείνο με το κλουβί που υπήρχε στην περιοχή του Αηγιάννη, στην επαρχία mm-hmm. μας, συνεχίζει να υπάρχει, δηλαδή λειτουργεί εκεί ως χώρος τροφής κυρίως των γηπών το κλουβί στον Αηγιάννη, κυρία Αποστολίδου?
0: Ναι, συνεχίζει και είναι πολύ σημαντικό το ότι συνεχίζει. Είναι μια ταΐστρα την οποία λειτουργεί το τμήμα δασών. Mm-hmm. Κοντά στην περιοχή έχει γίνει ακόμα μια ταΐστρα από την υπηρεσία Σύρας και Πανίδας, και λειτουργούν ακόμα τρεις ταΐστρες πανκύπρια. Και σίγουρα αυτοί οι χώροι είναι πολύ σημαντικοί, διότι παρέχουν ασφαλή τροφή για τους γήπους, και βέβαια έτσι ο προσανατολισμός και εκεί που θέλουμε να πάμε όσο μεγαλώνει ο πληθυσμός του γήπα, είναι να δημιουργηθούν κάποιοι μικροί χώροι ταΐσματος κοντά σε χτινοτροφικές μονάδες, όπου οι χτινοτρόφοι θα μπορούν να τοποθετούν τα νεκρά τους ζώα σε έναν πιο μικρό περιφραγμένο χώρο, που αυτό είναι μια πρακτική που γίνεται και σε άλλες χώρες με επιτυχία. Προσομοιάζει και το φυσικό τρόπο τροφοληψίας των γηπών και δεν τίθεται θέμα ότι η Κύπρος δεν έχει επάρκεια τροφής. Η Κύπρος έχει αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες, αρκετούς φυσικούς θανάτους εγωπροβάτων που μπορούν να στηρίξουν έναν υγιή πληθυσμό γηπών στην Κύπρο. Και βέβαια τούτο εξοικονομά και τα έξοδα και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που χρειάζεται, αντιλαμβάνεστε, που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να πάει να πάρει ένα μικρό ζώο από μία μάντρα και να το μεταφέρει στον χώρο καύση. Mm-hmm. Οπότε είναι και αυτή μία δωρεάν οικοσυστημική υπηρεσία που παρέχουν οι γήπες σε εμάς τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Τα νέα, τα τρία μικρά που έχουν γεννηθεί τώρα, φαντάζομαι ότι θα παρακολουθούνται από την Bird Life, έτσι?
0: Ναι, και από την υπηρεσία Σύρας και Πανίδας και από τον Bird Life, επειδή τα πιο πολλά άτομα του πληθυσμού, 30-35 άτομα του πληθυσμού, έχουν δορυφορικούς πομπούς, η αναπορική δραστηριότητα παρακολουθήτουν από την αρχή της. Ξέρουμε ποια είναι τα ζευγάρια, ξέρουμε πότε γέννησαν το αυγό, ξέρουμε πότε έχει γίνει εκόλαυση, οπότε και τα μικρά συνεχίζουν να παρακολουθούνται και θα γίνει και προσπάθεια να τοποθετηθούν πομπή GPS και στα μικρά, γιατί αυτό μας βοηθά να παρατηρούμε τις κινήσεις τους, για να παρεμβούμε αν χρειαστεί σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα τα μικρά, καθότι άπειρα, όπως γίνεται με όλα τα πουγιά, τα μικρά που φεύγουν από τη φωλιά είναι πιο ευαίσθητα, πιο ευάλωτα σε κινδύνους λόγω της απειρίας τους. Έτσι οι πομποί μας επιτρέπουν και να λάβουμε σημαντικές mm-hmm. πληροφορίες, αλλά και να παρέμβουμε σε περίπτωση που χρειαστεί.
1: Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζατε στο παρελθόν, δεν ξέρω αν έχει επιληθεί, ήταν ο θάνατος κάποιων πτηνών από ηλεκτροπληξία, από καλώδια της αρχής ηλεκτρισμού. Έχει επιληθεί αυτό, κυρία Αποστολίδου?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει επιληθεί ακόμα. Είμαστε σε επικοινωνία με την αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου και σε συνεργασία. Είναι κάτι το οποίο Δυστυχώς έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο, μεγάλη καθυστέρηση, συνεχίζουμε και χάνουμε άτομα. Οι τελευταίες απώλειες ήταν τον Φεβράρι με δύο γήπες. Τα τελευταία 3 χρόνια υπολογίζουμε ότι έχουμε χάσει 13 πουγιά. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Mm. Άμα σκεφτείτε, άμα ο πληθυσμός είναι τώρα 36 άτομα, έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια 13 γήπες, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι απώλειες που μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αποφευθούν με την εφαρμογή μέτρων αποτροπής των ηλεκτροπληξιών. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς και στα πλαίσια του έργου είναι μια προτεραιοποίηση των περιοχών και των μπασάλων, οι οποίοι παρουσιάζουν πιο ψηλό ρίσκο πρόσκρουσης, είτε λόγω της τοπογραφίας mm-hmm. των περιοχών που είναι τοποθετημένες, αλλά επειδή βρίσκονται και στην επικράτεια του γήπα. Δηλαδή είναι σε περιοχές όπου οι γήπες περνούν το 70% του χρόνου τους. Mm-hmm. Ναι. Οπότε ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα αυτό θα διορθωθεί. Είναι κάτι που το βλέπουμε ως κατεπίγον. Δεν θέλουμε άλλους θανάτους από ηλεκτροπληξία. Ειδικά φανταστείτε αν χάσουμε κάποιο από τα αναπορικά ζευγάρια. Ειδικά αυτή την περίοδο δυσκολιοποίησης σημαίνει ότι χάνουμε και το μικρό, γιατί δεν μπορεί ένας γονιός να συνεχίσει το μεγάλο μα μόνος του. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα μονωθούν αυτοί οι πασάλοι που είναι επικίνδυνοι. Είμαστε σε επικοινωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, αλλά πρέπει επίσης να εντατικοποιήσουμε και τις προσπάθειες σε πιο στρατηγικό επίπεδο και για τους νέους πασάλους. Αντιλαμβάνεστε ότι το δίκτυο μας συνεχώς επεκτείνεται, χρειάζεται να επεκτείνεται, αλλά πρέπει να αφήνουμε και λίγο χώρο για την άγρια ζωή, για τη βιοποικιλότητα. Mm. Υπάρχουν τρόποι, ναι μεν να επεκτείνεται το δίκτυο, αλλά είτε υπόγεια, είτε με μέτρα τα οποία αποτελεσματικά, και το επαναλαμβάνω, αποτελεσματικά mm-hmm. αποτρέπουν τους θανάτους.
1: Και είχαμε στην Πάφο μια τέτοια περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί στις κοινότητες Σαλαμιού και Λοκεδάρων.
0: Σωστά. Το κυρίως πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στις περιοχές όπου τοποθετούνται κεραίες, mm-hmm. Που μπορεί να είναι είτε τη ΣΥΤΑ, είτε ΦΑΙΝΤΣΕΛ, είτε τέλος πάντων τηλεφωνίας, ή ραδιοφώνου, που για να ηλεκτροδοτηθούν αυτές οι κεραίες μπαίνουν οι πάσαλοι mm-hmm. Δίπλα στις κεραίες. Οι κεραίες, όπως ξέρετε, τοποθετούνται πάντα σε βουνοκορφές mm-hmm. Και αυτά τα ψηλά σημεία αρέσουν πολύ και στους γήπες ως αρπακτικά. Χρησιμοποιούν τα ψηλά σημεία για να κάθονται και να ξεκουράζονται. Οπότε ναι, η κεραία στις τα Κελοκέδαρα, η τοποθεσία της Παούρας, είναι οι πάσαλοι εκεί χαρακτηρίζονται ως serial killers, δολοφόνοι κατ' επανάληψη, mm-hmm. κατά συρροή, γιατί εκεί έχουμε χάσει ήδη τρεις γήπες και δυστυχώς με τον πρώτο θάνατο μάλιστα ήταν το 2021 και δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά μέτρα μόνωσης εκείνων των μπασάλων. Περιμένει η ΑΕΚ κάποια υλικά από το εξωτερικό. Περιμένουμε και εμείς την δράση της ΑΕΚ όσον αφορά αυτές τις περιοχές υψηλού κινδύνου.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τον ΓΥΠΑ και τις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση, την αναπαραγωγή και την προστασία του από τους διάφορους κινδύνους. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αποστολίδου, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε αυτή την ώρα εδώ και κάποιες μέρες την παρουσίαση προβλημάτων, δράσεων, κοινοτήτων της επαρχίας. Φιλοξενούμε προέδρους συμπλεγμάτων, προέδρους κοινοτήτων. Συζητούμε για τις κοινότητες, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινοτάρχες αλλά και οι πρόεδροι των συμπλεγμάτων των κοινοτήτων μας. Σήμερα θα πάμε να χαιρετήσουμε την κοινοτάρχη της Μιλιού, την κυρία Ευανθία Χρυσάνθου, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Χρυσάνθου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Μιλιού, λοιπόν, μία από τις μικρές κοινότητες της επαρχίας μας, η οποία είναι στο σύμπλεγμα το
1: Ημιορεινής
0: Πάφου.
1: Μάλιστα.
0: Με έδρα το Πολέμη.
1: Η έδρα μας είναι στο Πολέμη, μάλιστα. Είμαστε 18 κοινότητες.
0: Ένα από τα μεγάλα συμπλέγματα. Ναι, έχουμε...
1: Και με τα πιο πολλά προβλήματα, νομίζω.
0: Ναι. Όσο πιο πολλές είναι οι κοινότητες, φαντάζομαι, τόσο πιο πολλά είναι και
1: τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πώς βιώνετε έτσι αυτή την αλλαγή σαν κοινότητα? Έχετε προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα
1: της μεταρρύθμισης?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν έχουμε καταλάβει καμιά διαφορά. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Όπως λειτουργούσατε, εξακολουθείτε να
1: λειτουργείτε. Όπως λειτουργούσαμε, λειτουργούμε αυτόνομα και μόνοι μας. Διότι η μεταρρύθμιση, αν και η κυβέρνηση είχε δώσει 2,5 χρόνια παράταση, αν θυμάστε,
0: στις
1: εκλογές για να προσαρμοστούμε στη μεταρρύθμιση.
0: Και να προετοιμαστούν.
1: Μπράβο. Και έχουν περάσει και 2 χρόνια από την ημέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση. Δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή. Απλώς ταλαιπωρούμαστε εμείς, οι κοινοτάρχες, πιο πολύ.
0: Όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους όταν θα ενισχυθούν τα συμπλέγματα με το προσωπικό
1: Όταν επανδρωθούν τα οποία τα συμπλέγματα, ναι. Αυτό όμως έπρεπε να γίνει πρώτα, πριν να μας κάνουν συμπλέγματα. Έπρεπε να επανδρωθούν, να μάθουν οι δήμονες που θα αναλάβαναν την διοίκηση των συμπλεγμάτων. Μας έχουν ρίξει εμάς σε ένα ωκεανό και μας λένε κολυμπάτε. Δίχως σωσίβια, πώς θα αντέξουμε μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες? Δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και το λέμε και το ξαναλέμε και στους κυβερνώντες και τους υπεύθυνους. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο. Έρχονται βουλευτικές, έρχονται προεδρικές, έρχονται οτιδήποτε άλλο. Ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη μεταρρύθμιση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Ό,τι κάνατε, τα κάνετε
1: το
0: και
1: κάνουμε,
0: τώρα.
1: Βέβαια. Και έχουμε υποσχεθεί στους κατοίκους μας μια καλύτερες υπηρεσίες, πιο εύκολες υπηρεσίες, πιο εύκολη επίλυση προβλημάτων. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και με τον ΕΟΑ που έχει δημιουργηθεί, φαύλος κύκλος. Δεν προχωρά καμία υπόθεση, ούτε δική μας, των κοινοτήτων, ούτε των απλών πολιτών.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα. Πήγαμε πίσω, δεν πήγαμε μπροστά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι μόνο εγώ που το λέω, αλλά και πάρα πολλοί συναδέλφοι.
0: Ναι, έχω ακούσει από αρκετούς συναδελφούς σας να εκφράζονται πολλά παράπονα σε ό,τι αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΟΑ και κυρίως θέματα αδειοδοτήσεων, ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εκεί που αναμέναμε, λέει, παλαιότερα
1: σε 20 μέρες να κλείσουν άδεια οικοδομή,
0: 1,5 μήνα να πάρουμε άδεια, τώρα περιμένουμε εξάμηνο και πάει. Μου έχουν μπει κάποιοι συνάδελφοί σας. Άρα είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή...
1: Εμείς όμως κρατούμε τις κοινότητες μας λειτουργήσιμες, καθαρές. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες που προσχεθήκαμε στους κατοίκους μας, όπως πάντα τις προσφέραμε. Το οποίο είναι το κυριότερο για μας. Τώρα, αν μας υποσχεθήκαν, θα ήταν πιο εύκολη η επίλυση προβλημάτων και διαχείριση προβλημάτων με τη μεταρρύθμιση. Το περιμένουμε να το δούμε. Εμείς προχωράμε και είμαστε και εμείς και οι κατοίκοι μας ευχαριστημένοι. Οι κάτοικοι δεν έχουν καταλάβει καμιά διαφορά.
0: Ναι. Εκτός από τις φορολογίες που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αλλάξει, είναι η μόνη διαφορά.
1: Εμείς δεν έχουμε αλλάξει ακόμη.
0: Α, δεν έχετε αλλάξει.
1: Όχι. Εμείς παραμένουμε.
0: Πάμε τώρα, είναι μια περίοδος δύσκολη αυτή. Ξέρουμε ότι είναι η περίοδος όπου τρέχετε όλοι για να καθαρίσετε, να προστατευτείτε από πυρκαγιές, να δημιουργηθούν οι αντιπυρικές λωρίδες. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε εσείς στη Μηλιού, κυρία Χρυσάνθου?
1: Έχουμε προχωρήσει αρκετά και οι καιρικές συνθήκες φέτος μας καθυστέρησαν, διότι έβρεχε μέχρι τέλος Μαΐου. Έτσι δεν μπορούσαμε να καθαρίσουμε. Αυτοί που καθάρισαν νωρίς, εκόψαν τα χόρτα, καθάρισαν οικόπεδα, τώρα ξανακαθαρίζουν.
0: Ναι.
1: Διότι η βλάστηση συνέχισε να βλαστάνει, να ξαναβλαστήσει τα χόρτα, τα κλαδιά, τα δέντρα. Γι' αυτό τώρα ξανακλαδεύουν, ξανακόβουν. Εμείς έχουμε ευτυχώς καθυστερήσει λίγο, αλλά είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Έχουμε καθαρίσει όλους τους αγροτικούς δρόμους, έχουμε καθαρίσει τις αντιπυρικές μας και έχουμε και έναν κατενοφόρο τώρα που καθαρίζουμε γύρω από την κοινότητα με λεφτά τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση για να καθαρίσουμε τα τεμάχια που είναι σε αγροτικές περιοχές και έτσι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τους ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν. Έτσι η κυβέρνηση διαθέτησε έναν αρκετά μεγάλο ποσό για κάθε κοινότητα για να καθαρίσουμε εμείς σαν κοινότητες τα γεωργικά τεμάχια που είναι εγκατελειμμένα. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε τώρα, έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα εντός και τώρα καθαρίζουμε και τα αγροτικά τεμάχια που είναι εκτός της περιοχής. Το μόνο τμήμα που δεν έχει καθαρίσει ακόμα τους δρόμους είναι, και λυπάμαι να το πω, είναι τα δημόσια έργα.
0: Ναι, οι δημόσιοι δρόμοι δυστυχώς...
1: Ναι, η επαρχιακή διοίκηση έχει καθαρίσει τους δικούς της, οι αγροτικοί μας έχουν καθαριστεί, οι δρόμοι που ανοίγουν στο τμήμα δημοσίων έργων δεν έχουν καθαριστεί, αν και επανελειμμένα τους ενοχλώ εγώ προσωπικά, ότι ένα μέρος του οδικού δικτύου ανήκει σε αυτούς και μου λένε ότι πρέπει να καθαριστούν οι κύριες αρτηρίες πρώτα και μετά οι δικοί μας δρόμοι. Ελπίζω να τα καθαρίσουν πριν από το τέλος του χρόνου, πριν να χειμωνιάσει πάλι.
0: Μα ούτε και οι κύριες αρτηρίες έχουν καθαριστεί ακόμα.
1: Έτσι λέουν. Έτσι μου είπαν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει το πυροσβεστικό μας όχημα έτοιμο, φορτωμένο με τις μηχανές, τα νερά. Είμαστε όλοι alert και κοιτάζουμε, μυριζόμαστε. Μόλις μας δώσει η μυρωδιά του καπνού, τρέχουμε. Εντάξει, ελπίζουμε να την κλειτώσουμε και φέτος. αλλά σας λέω κάτι. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να καθαρίσουμε, εφόσον υπάρχουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι οι οποίοι δεν σκέφτονται και βάζουν φωτιές, ό,τι και να κάνουμε, ειδικά η κοινότητα μας, με την πυκνή βλάστηση που έχουμε, δεν μας σώζει τίποτα. Αυτό ελπίζουμε να μην υπάρξει κανένας από αυτούς στην περιοχή μας και να την κλειδώσουμε και φέτος. Η πυροσβεστική υπηρεσία συνέχεια πηγαίνει, έρχεται στην κοινότητά μας, διότι είναι υψηλού κινδύνου.
0: Ναι.
1: Το έχουμε επισημάνει και ευτυχώς μας άκουσαν και στέλνουν τα μικρά τα πυροσβεστικές μονάδες και περιπολούς συνεχώς.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι νιώθουμε πιο ασφαλείς.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι να ρίξουμε μια ματιά στα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο. Πριν πάμε όμως στα έργα, να ρωτήσω αν υπάρχει έτσι ανάπτυξη στην κοινότητα. Έχουμε κόσμο ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει, να εγκατασταθεί μόνιμα στην κοινότητα από πλευράς νέων ντόπιων, κυρία Χρυσάνθου?
1: Έχουμε, έρχονται πίσω, εντάξει, έχουν όλοι φτιάξει τα εξοχικά τους, οι οποίοι έρχονται Σαββατοκυριακά, τις γιορτές, το καλοκαίρι, γεμίζει μιλιού κόσμο. Υπάρχει και δύο οικογένειες που έχουν επιστρέψει με τα παιδιά τους στη Μηλιού, διότι θεώρησαν ότι είναι καλύτερο για τα παιδιά, ίσως, να μεγαλώσουν σε μια μικρή κοινότητα, ήσυχη κοινότητα. Και δεν είμαστε μακριά από την πόλη. Από την πόλη είμαστε μόνο 10 χιλιόμετρα και από την Πάφο 24 χιλιόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι μπορούν οι νέοι να πηγαίνουν έρχονται στις δουλειές, αν φυσικά γίνει και το highway που περιμένουμε.
0: Ο δρόμος.
1: Ο δρόμος, αν γίνει επιτέλους, τότε σίγουρα θα έχουμε
0: πολύ μεγαλύτερο
1: κόσμο που θα επιστρέψει. Ναι.
0: Μάλιστα. Φυσικά είναι και πόλος έλξης για πολλούς ξένους.
1: Έχουμε πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες. Οι επαύλεις είναι συνέχεια γεμάτες, χειμώνα καλοκαίρι. Έχουμε αρκετούς ξένους. Υπάρχουν γύρω στις 30 τουριστικές επαύλεις. Υπάρχει το ξενοδοχείο, Αγίων Αργύρων, το οποίο η εκκλησία μας γιορτάζει αύριο, την 1η. Συγγνώμη, 1η Ιουλίου. Είναι τον Αγίων Αργύρων. Αύριο θα είναι ο Σπερινός και την Τετάρτη θα είναι η λειτουργία των Αγίων Αργύρων. Μεγάλη χάρη τους. Και έτσι έχουμε αρκετόν κόσμο, αρκετούς επισκέπτες όλη την ημέρα, αρκετούς που έρχονται για μια εβδομάδα, έτσι που έρχονται για δύο εβδομάδες, το χειμώνα έρχονται για ένα μήνα. Υπάρχουν αρκετοί ξένοι που έρχονται στο χωριό μας. Εντάξει, κάποτε είναι πιο πολλοί από εμάς τους ντόπιους, αλλά δεν μας ενοχλά. Συνηθίσαμε να ζούμε μαζί τους. Στην αρχή μας πήραν τους. Τώρα όμως το έχουμε συνηθίσει.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι να δούμε τι προγραμματίζεται. Αν έχουμε κάποια έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αν προγραμματίζεται να γίνουν κάποια έργα στην κοινότητά σας το επόμενο διάστημα.
1: Έχουμε οριμάσει δύο έργα μετά από πολλές προσπάθειες και πολλά χρόνια επιτέλους. Έχουμε πάρει τις άδειες οικοδομής. Θα δημιουργήσουμε κοντά στον πυρήνα του χωριού ένα μικρό χώρο στάθμευσης. Έχουμε πάρει επιτέλους την άδεια. Μπορούμε να αρχίσουμε και υπάρχει και μια άδεια που είναι επίσης έτοιμη. Με ειδοποίησαν σήμερα από το χρηματολόγιο και από την πολιοδομία ότι είχε εγκριθεί η άδεια μας για αναστήλωση ενός παλιού ελιόμηλου. Άρα έχουμε αυτά τα δύο έργα που ελπίζουμε ότι εντός του 27, με τη βοήθεια πάντα της κυβέρνησης, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους. Και φυσικά δεν πάβουμε να κάνουμε κάθε χρόνο τα εξοραστικά μας, τα καθαρίσματά μας. Κάθε χρόνο κάτι υπάρχει να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Μικρός χώρος στάθμευσης λοιπόν, στο κέντρο της κοινότητας θα είναι ο χώρος αυτός.
1: Ναι, στον πυρήνα, ναι.
0: Στον πυρήνα και ο ελιόμηλος.
1: Αναστήλωση παλιού ελιόμηλου, ναι. Είναι...
0: Και αυτό στο κέντρο.
1: Δεν είναι στο κέντρο, είναι το κέντρο. Μη φανταζεστε, έχει και πολύ μεγάλη απόσταση από το κέντρο. Είναι στο δρόμο Μιλιού πάνω από Κορδαλιάς, εντός του χωριού φυσικά. Είναι ένας παλιός ελιόμηλος, το οποίο έχουμε πάρει την έγκριση και την αδειοδότηση για να προχωρήσουμε στην αναστήλωσή του.
0: Μάλιστα. Και θα τον αξιοποιήσετε στη συνέχεια ως κάποιος χώρος μουσιακός, πώς θα...
1: Δεν θα είναι μουσιακός, θα προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιούμε. Διότι εκεί είναι μεν ελιόμηλος που άλεθαν τις ελιές και υπάρχει δίπλα το πιεστήριο που βγάζαν το λάδι, αλλά εκεί άλεθαν το σιτάρι που έκαναν το ρέσι. Εκεί άλεθαν τα χαρούπια που έκαναν το χαρουπόμελο. Ναι. Έτσι θέλουμε να το,
0: να το διατηρήσουμε
1: μαζί με τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις που κάνουμε στο χωριό. Άρα να χρησιμοποιείται αυτός ο χώρος στις εκδηλώσεις μας.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για ένα πολυχώρο. Δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ελιόμηλος λοιπόν.
1: Όχι. Δεν είναι αρκετά...
0: Και πότε υπολογίζετε ότι πήρατε, είπατε, τις άδειες, πότε υπολογίζετε?
1: Ναι, φέτος δεν προλαβαίνουμε, σίγουρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε προσφορές, να αρχίσουμε να αποκλείεται εντός του 27 σίγουρα.
0: Εντός του 27, έχουμε ακόμα αρκετό καιρό.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που μπήκε το νερό στα βλάκι θα γίνουν.
0: Βεβαίως, το σημαντικό είναι να...
1: Ήταν να πάρουμε τις άδειες.
0: Ναι, από τη στιγμή που πήρατε τις άδειες, όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα γίνουν με κονδύλια του κράτους για αναπαλαίωση.
1: Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε στους προϋπολογισμούς του 27 με τη βοήθεια του κράτους. Ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μέσω της επαρχιακής διοίκησης πάντα.
0: Φυσικά. Αυτά λοιπόν από την κοινότητα. Είναι τώρα καλοκαίρι, προετοιμάζεστε φανταζόμαστε και για τις διάφορες έτσι εκδηλώσεις που συνήθως έχετε στην κοινότητα. Μας είπατε ότι αύριο είναι, μεθαύριο είναι και η γιορτή του τοπικού Αγίου, των Αγίων Αναργύρων. Έχετε και τη γιορτή του Πορτοκαλιού που
1: έχουμε
0: κάνετε
1: και την Αγίας Παρασκευής.
0: Και της Αγίας Παρασκευής, ναι, έχετε
1: αρκετές εκδηλώσεις. Θα έχουμε μια θεατρική παράσταση, ακόμα δεν έχουμε καθορίσει την ημερομηνία, περιμένουμε το θεατρικό εργαστήριο να μας πει πότε. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα περιμένουμε να μαζευτεί ο κόσμος που έρχονται οι απόδημοι μας στο χώριο για να οργανώσουμε τη θεατρική μας παράσταση Και 5 Σεπτεμβρίου είναι το Φεστιβάλ Πορτοκαλιού, που είναι το 8ο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού. Έχει καθιερωθεί πλέον σε θεσμό και έτσι κάθε χρόνο έχουμε την ευκαιρία να μαζέψουμε αρκετόν κόσμο, πάρα πολύ κόσμο κάθε χρόνο, μέχρι που ο χώρος μας δεν το σκοράει πλέον και δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε. Γι' αυτό δεν θα δείτε πολλές διαφημίσεις, γιατί θα θέλουμε να κρατήσουμε λίγο κόσμο πίσω φέτος.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε καλό. Καλό μεσημέρι, κυρία Χρυσάνθου.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε
1: πάρα
0: καλά.
1: Πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Ήταν η κοινοτάρχης Μιλιού, η κυρία Ευανθία Χρυσάνθου. Μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την τραγωδία την χθεσινή. Στην Ξυλοφάγου. Συγκλονίζουν λοιπόν οι λεπτομέρειες της διπλής τραγωδίας που εκτυλήχθηκε το απόγευμα χθες στη Ξυλοφάγου, όπου δύο αδελφάκια 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά σε όχημα πίτα σταθμευμένο έξω από την πολυκατοικία που διέμεναν ο πατέρας και η συμβία του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για αμέλεια και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων. Τα δύο αδελφάκια έφτασαν τον περασμένο Μάιο στην Κύπρο για διακοπές στον πατέρα τους, με τη βιολογική τους μητέρα να διαμένει στη Βουλγαρία. Βρήκαν ωστόσο τον φρικτό θάνατο. Χθες στο αυτοκίνητο του πατέρα που βρέθηκαν κλειδωμένα. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου όπου οδηγήθηκαν ο πατέρας και η 38χρονη μητριά, αναφέρθηκε πως από τις εξετάσεις και αξιολογώντας όλες τις πληροφορίες και εκδοχές φαίνεται ότι τα δύο αδελφάκια εντόπισε η μητριά το απόγευμα, ωστόσο το όχημα ήταν κλειδωμένο. Στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τον εργοδότη του πατέρα στη Λεμεσό. Σε σχέση με το πώς τα παιδάκια κατέληξαν στο όχημα, αναφέρθηκε στο δικαστήριο πως αναμένεται να εξεταστεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένη στο σημείο όπου βρισκόταν και το αυτοκίνητο. ενώ θα γίνουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποια δυσλειτουργία στο κλείδωμα με τις πόρτες του οχήματος, αφού τα δύο παιδιά βρέθηκαν κλειδωμένα μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Θα ληφθούν επίσης καταθέσεις από ενίκους παρακείμενων σπιτιών, ενώ θα ζητηθεί και συνδρομή της Βουλγαρίας ώστε να δώσει κατάθεση και η βιολογική μητέρα των παιδιών. Να πούμε ότι η αστυνομία ζήτησε την κράτησή τους για 4 μέρες, στηριζόμενη στον κίνδυνο διαφυγής, σημειώνοντας πως ακόμη οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με το δικαστή να αποφασίζει την κράτησή τους για 3 μέρες, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν ικανοποιήθηκε πως επρόκειτο για εύλογο χρονικό διάστημα, αφού έχει παραλυφθεί το βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν τα δύο παιδιά, ενώ απομένει η λήψη περίπου 25 καταθέσεων.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Άγρια συμπλοκή εκτυλίχθηκε στις κεντρικές φυλακές και συγκεκριμένα στην πτέρυγα 1Β, όπου δεκάδες κρατούμενοι πιάστηκαν στα χέρια χθες αργά το απόγευμα, με αποτέλεσμα να κληθούν δεσμοφύλακες από άλλες πτέρυγες για να επιβάλλουν την τάξη.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε στη Λεμεσό. Διαδοχικά τροχιά ατυχήματα προκάλεσε το πρωί σήμερα ο οδηγός στη Λεμεσό, αφού προσέκρουσε σε συνολικά 5 οχήματα πριν η πορεία του ανακοπεί σε πεζοδρόμιο. Ο 38χρονος οδηγός, σύμφωνα με την αστυνομία, προσέκρουσε αρχικά σε ένα όχημα και εντός του δρόμου και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε άλλα 4 πριν σταματήσει χτυπώντας το πεζοδρόμιο. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος οδηγούσε με 147 μίλιγκραμ αλκοόλης στο αίμα, αντί 21 που είναι το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Από τα τροχαία προέκυψαν μικροτραυματισμοί άλλων οδηγών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Το βράδυ είχαμε πυρκαγιά σε μάνδρα οχημάτων στη Λάρνακα, στην περιοχή Μακένζη, η οποία προκάλεσε κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε και και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από πλευράς αστυνομίας ανά το Παγκύπριο, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα λοιπόν των επιχειρήσεων αυτών ήταν η σύλληψη 10 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη και κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση και τροχαία αδικήματα. Να πούμε ότι χθες βράδυ ανακόπηκαν για έλεγχο 679 οχήματα. Ελέγχθηκαν 949 οδηγοί και επιβάτες, καθώς επίσης έγιναν και 45 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 358 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, 157 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 155 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους 10 οδηγοί εντοπίστηκαν να είναι θετικοί, ενώ διενεργήθηκαν 7 έλεγχοι ναρκοτεστ με 4 θετικές ενδείξεις. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, να πούμε ότι κατακρατήθηκαν 15 οχήματα. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο στη Λεμεσό, όπου η αστυνομία διερευνά 2 υποθέσεις ληστείας με θύματα 33χρονο και 23χρονο. Οι ληστείες αυτές οι δύο διαπράχθηκαν τα ξημερώματα. Η πρώτη γύρω στις 3:30, όταν 33χρονος διανομέας φαγητού, ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του με συνεπιβάτη ακόμη ένα πρόσωπο σε περιοχή της Λεμεσού, τον προσέγγισαν άγνωστα πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες αγνώστων στοιχείων και έφεραν κουκούλες. Έσπρωξαν, σύμφωνα με την καταγγελία, τον 33χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια πήραν το πορτοφόλι του και τράπηκαν σε φυγή. Ο 33χρονος μεταφέρθηκε με ασθενηφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου μετά από εξετάσεις που υποβλήθηκε, διαπιστώθη ότι πέστη κάταγμα στο χέρι και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Ο συνεπιβάτης του 33χρονου διανομέα δεν τραυματίστηκε. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30, όταν 23χρονος διανομέας φαγητού, ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχή της Λεμεσού, τον προσέγγισαν άγνωστα πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες αγνών στο στοιχείο και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κράνη και κουκούλες. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, μία από τις μοτοσυκλέτες προσέκρουσε στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας του 23χρονου, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος.
Σύμφωνα με την καταγγελία, τα άγνωστα πρόσωπα χτύπησαν τον 23χρονο και αφού πήραν το πορτοφόλι του, τράπηκαν σε φυγή. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Μένουμε για λίγο ακόμη στο αστυνομικό δελτίο και πάμε σε ειδήσεις που αφορούν την Πάφο. Θα κάνουμε αναφορά στην νέα υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας που διερευνά η αστυνομία και για την οποία ήδη συνελήφθη ένας 41χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορία ότι χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη της υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος για εξακρίβωση της ταυτότητας του υπόπτου, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 41χρονου. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη χθες το απόγευμα. Σε έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν δικανικής εξέτασης ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 κινητά τηλέφωνα και 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων. Ο 31χρονος τέθηκε υποκράτηση. Υποκράτηση τέθηκε και ένας 31χρονος που συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα το Σάββατο. Μεταξύ άλλων τα αδικήματα αφορούν αμελή οδήγηση και πρόκληση συγκρούσεων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου, ο 31χρονος, ενώ εκινήτως στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, σταμάτησε σε κάποιο σημείο και κινήθηκε με όπισθεν ταχύτητα, συγκρούστηκε με όχημα που ακολουθούσε και ακολούθως εγκατέλειψε τη σκηνή. Μέλος της αστυνομίας που βρισκόταν στην περιοχή αντελήφθη το περιστατικό, επιχείρησε να ανακόψει το όχημα, ωστόσο ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και αλόγιστα σε δρόμους της πόλης. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, συγκρούστηκε με άλλα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Να πούμε ότι τελικά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από μέλη της αστυνομίας, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού έγινε χρήση ενός προειδοποιητικού πυροβολισμού στον αέρα. Χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, είχαμε και μια πυρκαγιά στην τοποθεσία Τριμιθιά κοντά στην Αναρίτα. Κάηκε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση και για την κατάσβεσή της εργάστηκαν μέλη του τμήματος δασών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας θύρας.

0: Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Επωφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Με σημερινές διαδρομές πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της μέρας για απόψε και αύριο. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Αυτά και για τις καιρικές συνθήκες. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε και δύο λόγια για κάποιες εκδηλώσεις, για δύο εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα στην Πάφο. Έχουμε με την καθιερωμένη εκδήλωση των Εσπερινό που γίνεται με την ευκαιρία των πρωτοκορυφαίων, της εορτής των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και σε ανάμνηση της επίσκεψης και του κηρύγματος των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο. Η Μητρόπολη θα οργανώσει το απόγευμα στις 7 τον καθιερωμένο πανηγυρικό Εσπερινό στη στήλη του Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο. Τον πανηγυρικό λόγο της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου θα εκφωνήσει ο Μητροπολίτης Κητίου Νεκτάριος. Και πάμε σε μια εκδήλωση από πλευράς του Δήμου, ο οποίος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μέρας Θεάτρου παρουσιάζει την νέα κυπριακή κωμωδία «Η Πλατεία» στις 8:30 απόψε στην πλατεία Μουτάλου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πρόκειται για μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική, συγκίνηση και γνώριμες εικόνες από την καθημερινότητά μας. Μέσα από τις ιστορίες τριών γονέων Κυπρίων, η πλατεία μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης, συζήτησης, κουτσομπολιού, γέλιου και προβληματισμού. Η πλατεία λοιπόν από το θέατρο Αντίλογος απόψε στις 8:30 στην πλατεία της Συνοικίας Μουτάλου. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Κλείνοντας να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Πέτρους αλλά και τους Παύλους που σήμερα γιορτάζουν.
3: ήταν η εκπομπή με Μεσημβρινές Διαδρομές
4: με την Άννα Κυριάκου.
5: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Το μουσικό σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιο.

0: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο Γιώργος Αξιάτε. Παγκύπριο συγκλονισμό προκαλεί ανίποτε τραγωδία στη Ξυλοφάγου με τον θάνατο δύο αγοριών 8 και 10 ετών που εκλοβίστηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Ο πατέρας των δύο παιδιών και η σύντροφός του που έχουν ήδη συλληφθεί οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων, το οποίο διέταξε την τριήμερη κράτησή τους. Σε βάρος τους διερευνάται υπόθεση αμέλειας. Οι αστυνομικές έρευνες για την ανίποτη τραγωδία συνεχίζονται με τις κυπριακές αρχές να συνεργάζονται με την αστυνομία των βάσεων, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου Βίρονας Βίρονος. Αναμένεται ότι από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης θα αποσαφινιστούν οι κινήσεις των αδικοχαμένων παιδιών έως ότου καταλήξουν στο όχημα. Αντιπροσωπεία Ευρωπαίων υψηλόβαθμων αξιωματούχων θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Τουρκία για επαφές, όπως ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Βρυξέλλες. Της αντιπροσωπείας θα ηγείται η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, συνοδευόμενη από την Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Θα συναντηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Όπως μεταδίδεται από την Βελγική Πρωτεύουσα, πρόκειται για την δεύτερη επίσημη επίσκεψη της ύπατης εκπροσώπου στην Τουρκία και πραγματοποιείται εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η επίσκεψη θα αποτελέσει ευκαιρία για την επισκόπηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τη συζήτηση κοινών προκλήσεων σε ένα ολοένα και πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και την διερεύνηση πρόσθετων οδών συνεργασίας, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις επαφές στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εν ώψη των συνομιλιών Ολκίν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό αποδίδεται και ο επανακαθορισμός για τις 13 Ιουλίου της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης τόνισε ότι η διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό είναι πλέον σαφής. Επισήμανε ότι επιβεβαιώνεται η στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενεργότερη ευρωπαϊκή εμπλοκή στη διαδικασία. Ο κ. Λεντιμπιώτης απέρριψε για ακόμη μια φορά τα σενάρια περί συζήτησης άλλης μορφής λύσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε παρέκκληση από το συμφωνημένο πλαίσιο. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων. Δύο αγόρια ηλικίας 11 χρόνων ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια έπειτα από πολλή ώρες επιχειρήσεις. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ειδικά αν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν πλέον διεθνείς ομάδες από το Μεξικό, την Ισπανία, το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουν αναπτυχθεί συνολικά 39 διεθνείς ομάδες, αποτελούμενες από 50 έως 100 διασώστες η καθεμιά. Η κατάσταση στα στενά του Ορμού συζητήθηκε στη Μουσκάτ στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής του Ιράν και του Ομάν, όπως ανήρτησε στο έξω ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Έγραψε ότι οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που βρίσκονται στις ακτές του κόλπου. Συζήτησαν επίσης για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούς με βάση την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών στη Μόσχα δήλωσε ότι αναμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για την επανέναρξη συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι η Μόσχα περιμένει να ολοκληρωθεί η θερμή φάση όσον αφορά την κατάσταση με το Ιράν, ώστε να επανέλθει στη Μόσχα αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ετοιμότητα για συνέχιση των συνομιλιών. απαντούσε σε ερώτηση για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις, ειδικά μετά την πρόσφατη αναφορά του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ρωσία θα έπρεπε να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: του Υπουργείου Γεωργίας επιθεώρησαν αμπελόνες στην Πάφο και κατέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε αποζημίωση των αμπελουργών. Απόψε προγραμματίστηκε για τις 7:30 συγκέντρωση των αμπελουργών στα κοινοτικά κτίρια της Σκύλης και κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων και οι βουλευτές της επαρχίας. Ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ, Ηρόδοτος Αντωνιάδης, εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα των αμπελουργών, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει ήδη σχετικές παραστάσεις από τις αγροτικές οργανώσεις και τους βουλευτές. Αναφερόμενος στην απόψινή συγκέντρωση, εξέφρασε την διαμαρτυρία του, διότι, όπως είπε, ο ίδιος δεν ήταν ενήμερος. Αν θέλουν κάποιοι, όπως είπε, να παραμερίσουν τις αγροτικές οργανώσεις ή να απομονώσουν την ΕΚΑ, τότε, όπως είπε, οι στόχοι τους δεν είναι για να προωθήσουν τα συμφέροντα των αμπελουργών, αλλά για να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να διερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τις παράτυπες διευκολύνσεις που έχουν εξασφαλίσει μαθητές για τις παγκύπριες εξετάσεις, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η βουλεύτρια του ΔΥΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου. Χωρίς να θυματοποιείται εκ των προτέρων κανένας μαθητής, όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εξετάσει τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν από γονείς μαθητών και να διασφαλίσει την ισονομία όσων παρακάθονται στις εξετάσεις πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Τη σημασία της αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών ανέδειξαν μέσω της παρουσίασης προς το προσωπικό του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρύσανθος Παφίτης και ο Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής Παναγιώτης Παπασάβας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναφέρθηκε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πληροφοριών, πάντοτε με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις αρχές της διαφάνειας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρά στην δημιουργία καταλόγου εθελοντών για την πρόληψη και αντιμετώπιση και για την διαχείριση θεμάτων που αφορούν τις πυρκαγιές και καλεί όσους κατοίκους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και να ενισχύσουν την προσπάθειά του να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, οι εθελοντές θα τύχουν σχετικής εκπαίδευσης από την πυροσβεστική υπηρεσία. Με την ευκαιρία της εορτής των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και εις ανάμνηση της επίσκεψης και του κηρύγματος των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο, η Ιερά Μητρόπολη Πάφου οργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα τον καθιερωμένο πανηγυρικό εσπερινό στην στήλη του Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο. Τον πανηγυρικό, λόγω της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα εκφωνήσει ο Μητροπολίτης Κητίου Νεκτάριος. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, καπουδιώτη άντρη που βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης 4 έναντι πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός, έπου. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μέχρι βορειοανατολική ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Radio.

0: Αφεύ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Παγκύπριο συγκλονισμό προκαλεί η ανίποτη τραγωδία στην Ξυλοφάγο με τον θάνατο δύο αγοριών 8 και 10 ετών που εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Ο πατέρας των δύο παιδιών και σύντροφός του που έχουν ήδη συλληφθεί οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων, το οποίο διέταξε την τριήμερη κράτησή τους. Σε βάρος τους διερευνάται υπόθεση αμέλειας. Οι αστυνομικές έρευνες για την ανίποτη τραγωδία συνεχίζονται με τις κυπριακές αρχές να συνεργάζονται με την αστυνομία των βάσεων, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου Βίρονας Βίρονος. Αναμένεται ότι από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης θα αποσαφινιστούν οι κινήσεις των αδικημένων παιδιών έως ότου καταλήξουν στο όχημα. Αντιπροσωπεία Ευρωπαίων υψηλόβαθμων αξιωματούχων θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Τουρκία για επαφές, όπως ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Βρυξέλλες. Της αντιπροσωπείας θα ηγείται ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, συνοδευόμενη από την Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκους Μπρούνερ. Θα συναντηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις επαφές στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εν ώψη των συνομιλιών ολοκλήν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό αποδίδεται και ο επανακαθορισμός για τις 13 Ιουλίου της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιβιώτης τόνισε ότι η διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό είναι πλέον σαφής. Στην Βενεζουέλα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα συντρίμμια των κτηρίων. Δύο αγόρια ηλικίας 11 χρονών ασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια έπειτα από πολλή ώρες επιχειρήσεις. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η κατάσταση στα στενά του Ορμού συζητήθηκε στη Μουσκάτ στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής του Ιράν και το Ομάν, όπως ανέρτησε στο έξω ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Έγραψε ότι οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που βρίσκονται στις ακτές του κόλπου. Συζήτησαν επίσης για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμού με βάση την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών στη Μόσχα δήλωσε ότι αναμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για την επανέναρξη συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι η Μόσχα περιμένει να ολοκληρωθεί η θερμή φάση όσον αφορά την κατάσταση με το Ιράν, ώστε να επανέλθει στη Μόσχα αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ετοιμότητα για συνέχιση των συνομιλιών.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε απόγνωση βρίσκονται πολλοί αμπελουργοί στην Πάφο λόγω των ζημιών που προκάλεσε στα αμπέλια του ο Περνόσπορος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο ανεξάρτητων παραγωγών Μύρο Γιάνγκου, σε ορισμένες κοινότητες της επαρχίας μας η καταστροφή των σταφυλιών είναι ολοκληρωτική. Οι ζημιές, όπως είπε, είναι μεγαλύτερες σε ποικιλίες μαύρων σταφυλιών και στους αμπελώνες με ξυνιστέρι. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Γιάνγκου ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας επιθεώρησαν αμπελώνες στην Πάφο και κατέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε αποζημίωση των αμπελουργών. Απόψη προγραμματίστηκε για τις 7:30 συγκέντρωση των αμπελουργών στα κοινοτικά κτίρια της Κύρης και εκλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι των

0: Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να διερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τις παράτυπες διευκολύνσεις που έχουν εξασφαλίσει μαθητές για τις πανκύπριες εξετάσεις, δήλωσε στο ραδιοκόσμο η βουλεύτρια του ΔΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου. Χωρίς να θυματοποιείται εκ των προτέρων κανένας μαθητής, όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εξετάσει τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν από γονείς μαθητών και να διασφαλίσει την ισονομία όσων παρακάθονται στις εξετάσεις πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Με την ευκαιρία της ερωτήσεων των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και εις ανάμνηση της επίσκεψης και του κηρύγματος των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο, η Μητρόπολη Πάφου οργανώνει στις 7 απόψε τον καθιερωμένο πανηγυρικό εσπερινό στη στήλη του Αποστόλου Παύλου στην κάτω Πάφο. Τον πανηγυρικό λόγο της ερωτήσεων των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου θα εκφωνήσει ο Μητροπολίτης Κητίου Νεκτάριος. Στην πόλη μας απόψη θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Άντρης Καπουδιώτη που βρίσκεται στην Οδό Θεσσαλονίκης και του Εμμανουήλ Καλασίδη στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή όμως η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

Εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο κι αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Αναστάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Αναστάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σωκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος.

Ζιδάν αγαπητός κοντά σας, αυτός είμαι εγώ. Δύο ώρες υπέροχες και γεμάτες ελληνική μουσική μόλις έχουν ξεκινήσει. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο. Γιατί έχω να σας παρουσιάσω, αφού σηκώσω τα μανίκια μου που δεν φοράω φυσικά μακριμάνικο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν και με τη θερμοκρασία που έχουν βάλει το κοντίσιο σήμερα εδώ στο στούντιο, θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα επιστρέψω σε λίγο, αφού πάρω τις ανάσες μου, για να δούμε παρέα τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα.

0: πεθαίνω μ' αγκαλιά το...
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καθώς είμαστε στην ενότητα Throwback στον Παύλο Παυλίνα Πέτρο Πετρούλα. Τρεις επετείους, Διεθνή Μέρα των Τροπικών, Παγκόσμια Μέρα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Παγκόσμια Μέρα Σκληροδερμίας. Wow. Τώρα, σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό, μ' αρέσει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του κόλτ, του μπιχότ, το είπα, με σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Γιατί οι δίδες πέφτουν προς τα πίσω? Έλα ρε παιδιά, γιατί αν πέσουν μπροστά, μένουν στη βάρκα.

Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα ότι δεν προτείνω ιδιαίτερες σειρές από το Netflix. Λοιπόν, διαφωνώ αρχικά προφανώς και έχω ξεχωρίσει πραγματικά τις 10 δημοφιλέστερες, τις 10 πιο ιδιαίτερες και θεωρώ ενδιαφέρουσες σειρές από την πλατφόρμα Netflix. Berlin and the Lady with an Ermine. Βερολίνο με την κυρία με την Ερμίνα. Αν αγαπάτε τα ευρωπαϊκά μυστήρια και τις σειρές που συνδυάζουν τέχνη, εγκλήματα και ιστορικά μυστικά, τότε αυτή η σειρά είναι για σας. Καλή θέαση.

0: φτάσω.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, εύχομαι για μένα τα καλύτερα και για σας ακριβώς το ίδιο επί 10.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

νύχτα στα FM.

0: ψυχούλα να σε δω.
1: Χρήστος Σαντιγκάη, αναπνοή Ανατολή. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, μια επιλογή της Άννας, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση για το Βασίλη. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο Remix, μια επιλογή της Δέσποινας και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Πάνο.

ήταν ο Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο και στην Πετρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

Ράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή

βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Σταύρου. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Ενώ λίγο πριν, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει για τον Στέφανο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, και δικές σας επιλογές φυσικά. Ενώ αμέσως τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, για την Αναστασία.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Βασίλη, ενώ λίγο πριν Πάνο Σιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τη Γεωργία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Σαν σήμερα το 1931, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιαιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Σαν σήμερα το 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, ενώ σαν σήμερα το 1986, η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο στάδιο των Αστέκων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της Μαρίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονόματων.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: here to go. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2. Give me up all night.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.